απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά. Όμως την έδωσα 100.

0: Ψάμος.
1: FM στους 102.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω, όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
1: βαψίματα,
5: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυνάμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από το ταξί. Καλημέρα στον κύριο Θανάση. Καλημέρα.
0: Έρχεται
1: και στον κύριο.
0: Άλλο Σπύρος, έρχεται.
1: Έρχεται. Καλημέρα και στον κύριο Βάιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να πούμε δύο πραγματάκια απλώς. Το ένα έχει να κάνει με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν για τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αποκαλύπτονται για την, πολλές λεπτομέρειες για την έρευνα των αρχών που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών βασικών κατηγορουμένων. Λοιπόν, στο βίντεο φαίνεται η δράση της ομάδας που φέρεται να αποσπάστηκε σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία από την 12 μελή ομάδα των αντιεξιωστών που συμμετείχε στα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επαναλαμβάνω, οι τρεις από τους πέντε έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τους υπόλοιπους. Αλλά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές γιατί αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εσωτερικό της τράπεζας μετά τη ρήψη Μολότοφ. Τώρα, και έχουν είδες και τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί και κάποιες λεπτομέρειες από αυτή την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ στο nikos.gr και στο real.gr. Φαντάζομαι και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής.
1: Καλώς φαντάζεσαι.
0: Ήμουν σίγουρη, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οι δύο προφυλακισμένοι, 2-42 χρονοί, οδηγούνται σε δύο διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, που φέρεται να έχει σπάσει και τη βιτρίνα της τράπεζας, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Και ο εναερίτης, με αυτό το έτσι τον έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, τον οποίο οι αρχές πάντα αποδίδουν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο, στις φυλακές Ναυπλίου. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της.
1: Πάμε στις εφημερίδες.
0: Μαρφίν, ναι. Και μία τελευταία αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση Άννα Τσουβάγια Νέστορα. Το ακούσατε και στο δελτίο κατά τη διάρκεια εκδήλωση του State Department με θέμα την αναζωοποίηση πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά προφανώς, αλλά έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, πέστη εγκάβματα σε ποσοστό 80% μέσα στο σπίτι της και κατέληξε και εκτελέστηκε, λέει, μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη χθες για την υπόθεση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, ναι. Ξεκινάω με την κόντρα.
1: Ξεκινάω.
0: Λοιπόν, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, η ΗΠΑ. Τσίπρα σε μέλη της Ελλάς, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφόπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Είναι κάποια από τα θέματα της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπακτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών για απλά πλημελήματα σε δίκη. Οι βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες?
0: Λοιπόν, Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης δάει και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη, Ατελείωτο ούσουρο διαδρόμου Πενταγώνου. Προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ή θύμα φάρσα μαζί με τον Μίστερ Όνεξ. Ρωτάει η εφημερίδα. Και προκλητικό σταχιάο για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ελεύθερο τύπο. Μεγαλύτερη άνοδο τιμών στι φθηνέ περιοχέ. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενε γειτονιέ και μετρό. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα.
0: Εστία, 22 διώξεις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέζη και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων. Ομαδικά πειρά από τα κόμματα.
0: Καθημερινή μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιες αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ακόμη άνοδος βάσης σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω πολιτικής θύελλας. Πυράβλους για πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Είναι κάποιο από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Τα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση της αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ.
0: Το μανιφέστο έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε και Βορία Νοβάρτης νούμερο 2 ελλείψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Ο ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή στα αποεργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία.
0: Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέτζο Καριέρης, ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε ο σύζυγός του Έλενα Κατραβά. Τα αγκάθια στην ψυχή του από την Πολιτάρα έχει σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ελεύθερη ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στο νομό εκβιασμό, γράφει ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά, φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία εισαγγελέα μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, Στεφανία, τι λες να πάμε τώρα να συζητήσουμε και το θέμα της Κυψέλης.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί θα το συζητήσουμε με τον ειδικό.
0: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Κύριε Καρίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Χαρά και τιμή δική μου να μιλάω μαζί σας και να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, πάντα ευγενέστατος και πάντα εμπεριστατωμένος σε όλα όσα λέτε. Το πρώτο που θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, είναι αν κατά την άποψή σας υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και το περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είναι δεδομένο ότι εξαιτίας και αυτού η ανησυχία κορυφώνεται για τις περίπου 15 πολυκατοικίες, για τα περίπου 200 διαμερίσματα, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί κάποιες ρογμές λόγω των εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό.
2: Λοιπόν, χωρίς να έχω κάνει κάποια εξειδικευμένη επιτόπου έρευνα, θεωρώ ότι γενικώς αυτό το φαινόμενο ως προς την ασφάλεια των κατασκευών δεν εμπνέει ιδιαίτερους φόβους. Όμως, προσέξτε, θα πρέπει ο κάθε πολυκατοικία να αναθέσει σε ένα μηχανικό, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς έμπειρους μηχανικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, να κάνει μια έρευνα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι ένα πρωινό το πολύ. Να γυρίσει το κτίριο, να του υποδείξουν πού είναι οι ρογμές. Και γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι εκεί που ζουν μέσα στο σπίτι βλέπουν από πρώτο χέρι που είναι οι ρογμές. Λοιπόν, να υποδείξουν, θα δει και ο ίδιος με την εμπειρία που έχει να εξετάσει το κτίριο και θα αποφανθεί. Όμως, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι είναι όλα αυτά, δηλαδή η έρευνα, η διαπίστωση, θα πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα, δηλαδή θα πρέπει να μετρηθεί το μέγιστο πλάτος της ρογμής. Θα πρέπει, ένα παράδειγμα σας λέω πώς πρέπει να γίνει, με ένα μολύβι να γραφτεί που αρχίζει, που τελειώνει η ρογμή πάνω στον τοίχο. Και η ημερομηνία δίπλα, το πλάτος δηλαδή της ρογμής. Και μετά, επειδή ισχυρίζομαι και θεωρώ ότι έτσι το πιστεύω, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, τώρα λοιπόν κάνουμε αυτή την έρευνα και λέμε στους κατοίκους, ναι, είναι ασφαλές, μπορείτε να μείνετε μέσα, όμως σε μια εβδομάδα, 10 μέρες πρέπει να επαναληφθεί τα ίδια σημεία η έρευνα για να δούμε, να συγκρίνουμε και να δούμε αυξηθήκαν οι ρογμές, μείναν οι ίδιες. Επομένως, ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα θα προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως ακούω, να αρχίσουν οι επισκευές ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, δηλαδή να ησυχάσουμε, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, διότι το φαινόμενο είναι δυναμικό. Δηλαδή,
1: αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είπατε κάποια στιγμή ότι είναι χειρότερο από σεισμό. Γιατί?
2: Ναι, το είπα. Διότι καταρχήν είναι παρόμοιο, ομόλογο, δηλαδή οι ζημιές που γίνονται είναι ομόλογες, όπως τις αποκαλούμε τεχνικά στην τεχνική, διατμητικού τύπου. Δηλαδή, όπως έρχεται ο σεισμός και χτυπάει από μία μπάντα το κτίριο και μετακινείται και δημιουργούνται αυτές οι ρογμές, ενδεχομένως και σταθέροντα στοιχεία, ανάλογα με την ένταση του σεισμού, κατά αναλογία, το ίδιο όταν υποχωρήσει το έδαφος, υποχωρήσει σχετικά το ένα, και αυτό πρέπει να διευκρινίσω τι εννοώ. Η μία πλευρά σε σχέση με την άλλη που λέγεται σχετική καθίζηση. Η μία πλευρά σε σχέση με την άλλη που λέγεται σχετική καθίζηση.

0: 3 εκατοστά είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή το να αποκολληθεί. Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω, απορροφάται και η παραμόρφωση του εδάφους κατά αυτόν τον τρόπο ανεμάκτως, ας το πούμε έτσι, για το κτίριο. Βέβαια πρέπει να πω το εξής, ότι οι πραγματικές καθυζήσεις περιορίζονται από την ύπαρξη των κτιρίων. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω τεχνικά. Το κτίριο, κατά κάποιο τρόπο, να το θεωρήσουμε ως επέκταση του εδάφους που είναι κολλημένο πάνω στο έδαφος. Επομένως, διά της δισκαμψίας του, που έχει μια δισκαμψία πολύ μεγαλύτερη από το έδαφος, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
0: περιορίζει την παραμόρφωση του εδάφους σε σχέση με την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές παραμορφώσεις του εδάφους, θα πρέπει να πάμε στο ελεύθερο έδαφος, εκεί, στον δρόμο, στον ελεύθερο ή σε ελεύθερα οικόπεδα, όπου εκεί εκδηλώνεται η πραγματική παραμόρφωση.
1: Βέβαια, κύριε Καρύδη, στην Κυψέλη δεν υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα. Και βέβαια,
0: οι δρόμοι
1: καταλαβαίνω ότι είναι ένα καλό πεδίο για να γίνουν αυτές οι έρευνες. Ωστόσο, είναι δεδομένο επίσης ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Δεν ξέρω αν και εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει με διαφορετικό τρόπο οι εργασίες, οι έρευνες για τον αντίκτυπο που αυτές θα έχουν για τα σπίτια και τα κτίρια της περιοχής. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάτε, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν η Μετρό έχει όλα τα τεχνικά και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Επομένως έχει και μεγάλη εμπειρία και προφανώς δεν θέλει καθιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα σε μια περιοχή που είναι απαραίτητη η κατασκευή και είναι ευπρόσδεκτη να γίνει εκεί το σταθμός και να περάσει το Μετρό. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίοι είναι σχεδόν αστάθμητοι, θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι αυτές. Πρώτον, ως προς το έδαφος, έχουμε δύο βασικά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει. Ποια είναι αυτά? Είναι η Φωκιώνος Νέγρη που παλιά ήταν ρέμα.
2: Αυτό, με τα ρέματα, για πείτε μας ποια είναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η Ευελπίδων, που και αυτό είναι ρέμα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παλιό χάρτη της Αθήνας, όπου βλέπω εκεί από τα Τουρκοβούνια, που είναι όπως το βλέπουμε από νότο δεξιά προς τα πάνω τα Τουρκοβούνια. Τα νερά λοιπόν από το βουναλάκι αυτά κατεβαίνουν σε δύο ρέματα, τα οποία συνεχίζουν από κάτω με οχετούς, δηλαδή είναι υπαρκτά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει νερό, υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας και μάλιστα έχω προσωπική εμπειρία από πολυκατοικίες της Τενέδου της περιοχής αυτής που αντλούν νερά μονίμως με αντλίες κάτω από στα υπόγεια που είναι στα καράζ από κάτω κλπ. Mm-hmm. Ένα λοιπόν είναι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Ένα πρόβλημα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι τα εδάφη εκεί είναι μαλακά. Είναι ένα είδος μπαζώματος που έχουν κατέβει από το βουνό παλιά, μπάζα, χώματα κλπ. Και είναι αρκετά μαλακό. Επομένως δεν είναι βραχώδες για να πει κανείς ότι είναι στερεό. Και υποφέρει σε ενδεχόμενη καθίζηση, αφαίρεση ή δόνηση που δημιουργεί ο μετροπόντικας. Αυτό καθιζάνει. Και επιπλέον θέλω να πω ότι κατά τη φάση της λειτουργίας του μετροπόντικα δημιουργούνται δονήσει, σαν να γινόταν μικροσεισμοί. Οι άνθρωποι το έχουν πει, το έχουν δηλώσει και πάντα έτσι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και πάλι το έδαφος καθιζάνει και διαφορετικά βέβαια καθιζάνει αλλού. Έχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Γιατί το βραχώδες υπόβαθρο είναι ανώμαλο. Δηλαδή το πάχος του μαλακού εδάφους αλλού είναι μικρό, αλλού είναι μεγαλύτερο. Επομένως όλες αυτές οι παράμετροι έχουν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα τελικής αστοχίας.

0: και αυτό που βλέπουμε σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά όλα όσα μας είπατε και μας δίνουν μια εικόνα του τι έχει συμβεί. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσείς καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
9: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Σάμος. FM στους 102.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-80-93-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light. Μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
25: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
24: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
25: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
24: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
26: Ράδιο Σάμος
27: FM στους 102.
0: Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τον εκπρόσωπο, ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία είχε αναφερθεί ως μέγα σκάνδαλο και ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είμαστε υπόδικοι και είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, κατέρευσε νομίζω με πάταγο από τους 15 συναδέλφους οι οποίοι είχε στείλει η εισαγγελία κάλεσμα για να πάμε να δώσουμε τις εξηγήσεις μας. Οι 11 ουσιαστικά υποθέσεις, είτε στην Ελληνική Εισαγγελία της ΕΜΕΠΕ, έχουν πάει στο αρχείο. Και για τις υπόλοιπες που έμειναν, το ποσό και οι καταγγελίες οι οποίες μας αφορούν είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και οι τέσσερις μαζί αθροίζουμε ένα ποσό, νομίζω, της τάξης των 7.000 ευρώ, εκ των οποίων δεν είναι και ότι όλοι έχουμε και οικονομική ζημιά. Για μένα, ναι, πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω να αποδείξω το δίκαιο μου στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν περίμενα να σας πω και άλλη εξέλιξη, διότι από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι έπρεπε αυτός ο έλεγχος, με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυρία εισαγγελέας τα πράγματα, έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και όχι με την ουσία του τι παρήγαγε αυτή η επικοινωνία. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής δέχτηκα ένα αίτημα από έναν πραγματικό αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό, αφού αφορούσε και άλλους αγρότες, όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων από τους πολίτες, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
1: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κυρία Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
2: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
0: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική, τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου εσείς πού σταματάει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
1: Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
0: Θα το θέτω γιατί αυτό που συζητάμε τώρα, εμείς, εγώ ως βουλευτής εδώ το κάνω καθημερινά, να εισηγούμε, να υποδεικνύω προβλήματα σε μια νομοθεσία, να εισηγούμε αλλαγές μιας νομοθεσίας. Αυτό τι είναι, πελατειακό ή είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους? Τώρα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για σας τι είναι λοιπόν, είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους να παίρνουν οι πολίτες βουλευτές να τους λύσουν τα προβλήματά τους?
0: Θα σας πω. Καταρχάς, επειδή μιλάμε επί ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας λέω για τη διαδικασία, καλό είναι να μιλάμε επ' αυτού. Δεν είναι ότι μπαίνει ο κάθε πολίτης, λέει ότι θέλει και εμείς το μεταφέρουμε για να έχουμε αυτό που λέμε πελατειακή σχέση. Από εκεί και πέρα έχουμε και ένα θεσμικό ρόλο. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ τώρα είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε το θεσμικό μας ρόλο.
2: Ναι, είναι σαφές, εντάξει. Στην κριτική της αντιπολίτευσης πάντως, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση από τη μία πλευρά να πανηγυρίζει, αυτό είναι αλήθεια. Και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη που έσυρε ουσιαστικά, που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, τα είπατε εσείς. Η αντιπολίτευση ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται...
0: Δεν παγώ μετέφερα αυτό που έλεγε η αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι που είπατε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε... ναι, που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά. Το εννοώ να μην επαναλαμβάνομαι, γι' αυτό το είπα. Εσείς πώς απαντάτε στην κριτική αυτή? Θεωρείτε καταρχάς ότι πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απλά απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Εδώ έχουμε 3-4 υπουργούς.
2: Ναι, αλλά είναι όντως γαλάζιοι. Συγγνώμη.
0: Δεν διαφωνώ. Οι οποίοι όμως παραιτήθηκαν για λόγους ευθυξίας, επειδή η εισαγγελέα τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσεις. Και από τις εξηγήσεις πίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι και προχωράμε κανονικά. Και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία. Επιχειρήθηκε από τη μεριά της αντιπολίτευσης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, και με τοξικό λόγο αλλά και με υπερβολές, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως μια εγκληματική οργάνωση, γιατί σώνει και καλά. Πρέπει αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πρόβλημα διαχρονικά, να φύγει το διαχρονικά και να γίνει ΟΠΕΚΕΠΕ μπλε.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά ποιος σε αυτή τη χώρα πιστεύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε καλά μόνο την τελευταία 7 ετία?
2: Ναι. Θεωρείτε ότι υπήρξε βιασύνη στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας?
0: Λοιπόν, επ' αυτού, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι βγαίνουν και πολύ πιο επιθετικά και δεν τους αδικώ καθόλου. Εγώ θα σας πω μόνο τα γεγονότα τα οποία βίωσα εγώ. Λοιπόν, έρχεται τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, η κλήτευση στη Βουλή για να γίνει η άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν τη διαδικασία, βλέπουμε ότι αυτό το περίφημο πόρισμα της Τιχεροπούλου ζητήθηκε μετά από αυτό που ζήτησε η εισαγγελέα σε εμάς, να γίνει η άρση της ασυλίας μας. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή, δεν ήθελε τα πρώτα τα επαρκή στοιχεία τα οποία μπορεί από αυτό το πόρισμα κάποιοι συνάδελφοι να μην χρειάστηκε καν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.
2: Θα άλλαζε κάτι, θεωρείτε, αν υπήρχε.
0: Είναι το ίδιο να καλείς 15 και το ίδιο να καλείς 5. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συνεπάγεται όταν ένας εισαγγελέας καλεί ένα βουλευτή για εξηγήσεις.
2: Ναι.
0: Το πολιτικό impact το οποίο έχει, το πολιτικό αντίκτυπο το οποίο έχει αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Προφανώς και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και με στοιχεία. Όταν λοιπόν, αφού ζητήσεις την άρση ασυλίας, ζητάς το πόρισμα, ζητάς την τεκμηρίωση αυτών των οποίων θες να κατηγορήσεις τους ανθρώπους, δεν είναι ένα πρόβλημα στη λειτουργία αυτό?
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Επίσης, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει το γεγονός ότι οι κατηγορίες αφορούν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Βεβαίως, πλημέλημα ήταν και το αδίκημα του κυρίου Νίκου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση το είχε κάνει σημαία. Πώς το σχολιάζετε? Δεν παραμένει σοβαρό?
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς δικάστηκε ως υπουργός ότι πήγε να παρέμβει στη διαδικασία των αδειών που αφορά την ενημέρωση και ο οποίος δικάστηκε μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2: Τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, σωστά.
0: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε αν εγώ πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΚΠ γιατί ένας αγρότης δεν πληρώθηκε ως όφιλε, ως έπρεπε ο ΠΚΠ να του πληρώσει τη συνδεδεμένη του ενίσχυση 2.500 ευρώ. Εγώ σας λέω τα δεδομένα και κάντε εσείς τη σύγκριση.
2: Ναι, εντάξει, τώρα μην πάμε πίσω στη δικογραφία να διαβάσουμε διαλόγους. Προφανώς υπάρχουν και.
0: Κοιτάξτε, οι διάλογοι, ακούστε λίγο, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι καθόλου και δεν είναι ωραίο ποιότητα η κατάσταση. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει. Ο κάθε διάλογος που γίνεται, ο οποίος βγαίνει στον αέρα, μπορεί να έχει μέσα και στοιχεία τα οποία προφανώς θα δημοσιοποιηθούν, καθότι είναι ένας ιδιωτικός διάλογος. Δεν ακούγονται ωραία, ειδικά όταν ακούς μόνο αυτό το κομμάτι και δεν ακούς όλη τη συνομιλία στην οποία εγώ παροτρύνω και λέω στον πρόεδρο: φτιάξτε έναν οργανισμό σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, προφανώς οι διάλογοι δεν ομορφαίνουν την εικόνα, αλλά από εκεί πέρα δεν κάνουμε νομική διαδικασία όμως με ένα απόσπασμα διαλόγου. Κάνουμε με το συνολικά στοιχεία τα οποία έχουμε.
2: Κύριε Σενετάκη, βλέπετε, σας ρώτησα νωρίτερα αν θεωρείτε βιαστική την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν προσέθεσα δύο πράγματα. Αν τη θεωρείτε πλημελή και αν βλέπετε πολιτικά κίνητρα. Γιατί έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα διάφορα πράγματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά. Και σας το είπα και εγώ πριν. Υπάρχουν στοιχεία στην διαδικασία τα οποία δημιουργούν, σε μένα τουλάχιστον που είμαι εμπλεκόμενος, προβληματισμό γιατί γίνανε με αυτόν τον τρόπο. Και θα μείνω σε αυτή τη δήλωση. Τώρα, προθέσεις δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια εισαγγελέα κυνηγάει εμένα. Και
2: το λέω γιατί έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Αλλά συναδέλφου τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς τι πρόθεση μπορεί να έχει πολιτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δεν τις αρνούμε, γι' αυτό και σας μίλησα για να κάνετε κι εσείς τη δική σας κρίση με μια λεπτομέρεια, με μια σειρά γεγονότων που έγιναν κατά τη δική μας δίωξη.
2: Μάλιστα. Υποψήφιος θα. Ναι, συγγνώμη.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Γιατί προφανώς και εγώ τώρα που είμαι κατηγορούμενος, τι θα λέω? Ότι και να λέω, δεν είμαι αντικειμενικός. Έτσι.
1: Ρώτησε, Στεφανία, υποψήφιος θα είστε στις επόμενες εκλογές?
2: Για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί ξέρουμε ότι.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτό και από τα χείλη του Πρωθυπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι. Η περίπτωση η δική μου δεν έχει να κάνει με κάποιο αδίκημα το οποίο ούτε έχω κάνει, έτσι, και πιστεύω ότι και γρήγορα θα μπορούμε να δικαιωθούμε και στα δικαστήρια.
1: Τον Οκτώβριο λοιπόν αναμένεται, αν δεν κάνουμε λάθος, η δίκη σας.
0: Είναι η διαδικασία που γίνεται πρώτη φορά μετά την ψήφιση της τροπολογίας για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη δίκη, για να μην έχουμε αυτό το βάρος απάνω μας και να συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε στα ψηφοδέλτια.
1: Θα το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Κύριε
1: να είστε
2: Σενετάκη,
1: καλά. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστούμε. Πάντα που προηγήκατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχετε στείλει και πολλά μηνυματάκια και για την συνέντευξη και για πολλά ακόμη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 3LFM 97,8 φίλες και φίλοι, και πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στο Park Your Cinema Kids. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Στεφανία, πολλά πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, επειδή έχουμε και κάποιες πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε εξελίξει. Ήθελα να πω για τον Τσίπρα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε και για αποχώρηση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα όρια ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σήμερα στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10.30. Λοιπόν, αύριο δεν κάνω λάθος, θα γίνει και εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν μείνει στους 14 οι βουλευτές μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Βασικά νομίζω ότι είναι 15. Εκκρεμούσε, αν δεν κάνω λάθος, η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος το είχε ανακοινώσει και κάνει δήλωση, αλλά δεν ξέρω αν επισήμως είχε στείλει την επιστολή που είχε πει στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν οργανωμένο, ενορχιστρωμένο, να γίνουν μαζικά όλες μαζί αυτές τις παραιτήσεις πριν και το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
1: Δεν ξέρω, πάντως μία συνεννόηση κρίνοντας και από το κείμενο το οποίο διαβάζω στην επιστολή, ενδεχομένως έχουν μία κοινή γραμμή. Αυτό καταλαβαίνω. Χθες είδαμε και την πρώτη, να το πω έτσι, επίσημη επίθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, υπήρχαν πηγές οι οποίες ουσιαστικά τον κατηγορούν για οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Και ζητά πως έχουν αναξαρτοποιηθεί να παραδώσουν τις έδρες, γιατί δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα τις παραλάβουν, βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, η παράδοση των έδρων.
1: Ναι, προφανώς γι' αυτό είναι η ιστορία. Όλοι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και άτομα πίσω στα προηγούμενα ψηφοδέλτια του 23, τα οποία θα μπορούσαν να παραλάβουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και να τις διατηρήσουν ως έδρες του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, διάβαζα μια ανάρτησή του εκεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: στο Facebook νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αναφερόταν σε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους, αναφερόταν σε δύο βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και τους λέει, ας πούμε, γιατί επιλέγεις την ανεξαρτητοποίηση. Επικαλείται και κάποια ρεπορτάζ, γιατί ουσιαστικά τη θέση σου, αν παραιτηθείς, θα την πάρουν στελέχοι που θα στηρίξουν εμένα. Mm-hmm. Άρα όχι απλά θα πάρουν την έδρα και δεν θα ανεξαρτοποιηθούν, θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα στηρίξουν τον κύριο Πολάκη, όπως λέει ο ίδιος, και θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε κάνει ό,τι μπορεί, όποιος μπορεί, δεν λέει, φωτογραφίζει τον Τσίπρα για να μην γίνει αυτό, να μην ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας χθες πάντως είχε την πρώτη διαδικτική συνομιλία με πολίτες, ήταν αρκετή ώρα θα έλεγα, είδα λίγο. Η Ελλάς γεννήθηκε για να ανατρέψει το σημερινό συσχετισμό δύναμης, και είπε σε σχέση για τους βουλευτές, επανέλαβε τους δύο όρους που έχει θέσει. Αυτό που λέγαμε χθες και λέγαμε ισχύει, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Μπράβο, είπε ότι δεν κάνουμε παζάρια, ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέθηκαν με άλλα κόμματα. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και το δεύτερο που είπε, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για καμία.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπω σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείο, Ναρτιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ, περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ξεκίνημα εντός έδρας στο νέο πρωτάθλημα της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Στις 22 Αυγούστου η έναρξη του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οπα! Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Μετρολάριο Σαπρανίδης.
0: 97,8 Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, Μετρολάριο Σαπρανίδης.
0: Πού είναι ο Καλαμαράκης?
1: Πρόσεξε, έχει βάλει Hotel California, ξενοδοχείο California, παραλία, ένα πράγμα.
0: Ναι. Πες με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για California. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Εντάξει, ο Ιωσήφ, για να μην έχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10, γιατί το Ιωσήφάκος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα,
0: Ιωσήφάκο, οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο, είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πράγματα και γενικότερα. Ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, περνάει καλά. Ναι, άσε που είσαι μόνο σου εδώ, άρα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ναι. Πού το βάζεις αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να ιωρίσω.
0: Προσέχεις.
1: Αν δεν προσέχεις.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Όχι απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρεις. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Το τακουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρός από μένα είσαι. Όχι από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθες τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθες.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από τον Μάιο, αλλά δεν έχει καμία. Πω, μικρότερος είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι. Θα δώσω του χρόνου πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ, η κοιλιά είναι boy αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσει το παιδί να φάει, θα το πάρει σε boy.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε boy.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης, αλλά επίσης επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34, ότι θα το πάρει σε boy. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση. Καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά, εάν θέλεις άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, εξήγησέ μου το, για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φέρω το δω.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, οκ.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουνε.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Απ' την άλλη, ο Ιωσήφ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν, να ξέρεις, πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει πού είναι οι φίλοι μας, ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμβε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: 10 χρόνια νεότερος με σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφανε όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη, να πω, μικρότερη. Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω τη Δευτέρα. Δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης. Ο Παύλος. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ότι, 16-17 μας δίνουν ταβάνι ενώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Τώρα, μπράβο. Πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μια ατάκα έτσι, περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά,
0: ναι.
1: Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κυλίτσα.
0: Ο παλιάτσος λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δήρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μαλία. Ο παλιάτσος, καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου, καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα. Δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σα.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μαζευγάρι, είπε ραδιοφωνικό εννοώ, γιατί μην προσέχετε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φορά πάρα πολύ το Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Όχι, ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ ότι.
0: Ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ.
0: Μια χαρά.
1: Τίποτα ίσα-ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιόφωνο. Πραγματικά για εμάς που είμαστε τυχεροί.
1: Ψυχοθεραπεία.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Και επειδή κάποιοι τυχαίνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου. Επειδή, πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι. Αυρέω.
1: Και νομίζω είσαι ότι και... αυτό ναι, με έχει πιάσει.
0: Πόσο ποιητικό ακούστε.
1: Τουλάχιστον.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα, σαν αυτό με τα βρακιά που μας έπε ο Ιωσήφ Καλαμάκης πριν τον ποιητή. Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά. Και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Έτσι, είμαι λάτρης του ποιητή φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, πού την είδες την επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα, ρε Αμάλια, φεύγω με άδεια και σας αφήνω με ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Γυρίζω να κάνω εκπομπή και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ όχι μισιακό, 7 και ο Κούκος. Και
0: όμως...
1: δεν ξέρουμε κιόλας, μέχρι 8 και 12 7 και ο Κούκος.
0: Ο κύριος Ραγκούσης τελευταία, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο κύριος Ραγκούσης.
0: Και ο κύριος Ραγκούσης. Βέβαια, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Έχουμε μια, θέλω να πω, ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κυρία Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κύριος Πολάκης. Καθόλου ευγενικά. Της είπε να αποσυρθεί, οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε. Τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος? Μιλάνε για να εξαρτητοποιήσει. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ, το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα, εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα. Ναι, και
0: αν αυτό είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: από την πίσω...
1: Και αν να απαντήσει, ναι, να απαντήσει, εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση,
0: ναι,
1: στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής και κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν, στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το ότι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάνανε ακριβώς το ίδιο. Άρα, ωραία είναι να τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν σχέδιο, τα ακούω και αυτά τώρα, ότι ο Τσίπρας σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το χρεωθεί κιόλας.
0: Ναι, ήδη το χρεώνουν.
1: Του το χρεώνουν, απλά είναι τόσο αδύναμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που οτιδήποτε και να λένε και τα πειρά, οπουδήποτε και να τα στέλνουν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το βασικό είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, σκόνη και θρύψαλα.
0: Ιστορικό κόμμα.
1: Βλέπουμε ιστορικό κόμμα, ασφαλώς. Το 2015 κυβερνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Το 2023
0: ήταν αξιωματική.
1: Επίσης ο ελληνικός λαός
0: τώρα,
1: το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση
0: είναι...
1: και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.

0: Τετάρτη και πάει για Πέμπτη.
1: Και πάει για Πέμπτη.
0: Αν φύγουν κι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι. Θα γιατί είναι κομμουνιστικό κόμμα και ο Βελόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλοι, που θα υπάρξουν και νέες παρεπίσεις.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη. Γιατί και... όλεγα την κύριο Βασίλη την οποία είπε.
0: Προβληματική είναι η εικόνα.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παραιτηθεί και θα ήταν ήδη.
0: Γιατί δεν παραιτηθεί.
1: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
0: Το θεσμικό κομμάτι. Το σέβεται. Βέβαια.
1: Το σέβεται. Συμφωνώ. Και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
0: Καλά, λίγο.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου έκανε, προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια. Δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο ΠΑΣΟΚ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλάζω δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
1: ναι,
0: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν
0: δείχνει
1: επαναλαμβάνεται και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
0: Θρίλερ είναι αυτό.
1: Μιλάμε για ταινία θρίλερ. Το οποίο έχει και sequel, έχει και franchise, έχει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπουν.
0: Αυτό πρέπει
1: γιατί
0: να το δουν.
1: Μιλώντας με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του
0: εντάξει,
1: τρόπο.
0: Υπάρχει, έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ για διάφορα ζητήματα.
1: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά. Όλα καλά.
1: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
0: Α,
1: στην
0: λέω και εγώ. Νομίζω ότι είναι όλα καλά.
1: Άλλα θεματάκια έχουν άλλους πονοκεφάλους. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Με το Σαμαρά.
1: Πρώτα απ' όλα ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο εάν τους πείσει ο Αντώνης Σαμαράς ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Στο 29%.
0: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι, ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 7, 9, 9.
1: Κοίταξε. Την τελευταία φουρνιά, οι δύο ήταν από την προηγούμενη.
0: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Χατζηπασιλείου. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος. Ναι. Και τώρα έχουμε.
1: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7
0: και
1: που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση. Και για
0: γιατί
1: τους συγκεκριμένους 7.
0: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα.
1: Τήθηκε η υπόθεση και για
0: γιατί
1: τους συγκεκριμένους 7.
0: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα πάει η υπόθεση, πάει

0: Για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως. Ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε κιόλας σήμερα. Να δούμε τελικά, επειδή. Ακούστηκε το όνομά τους. Κύριος Βαρτζόπουλος έχασε
1: τη θέση του.
0: Όπως και ο κύριος Τσιάρας. Όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
1: νομικά
0: γιατί όντως έχουν φυγεί.
1: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
0: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
1: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να μην.
1: Για πλημελήματα
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι για πλημελήματα.
1: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Έτσι.
0: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία. Τουλάχιστον. Φαντάζομαι ούτε η Αμαλία. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Κανέναν δεν μπορεί. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
0: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Ναι, και άλλο το κομμάτι.
1: Πολύς δώρος έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, εξαπολύτει τα βέλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Το είπε ξεκάθαρο ο κ. Μητσοτάκης.
1: Χθες.
0: Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες. Ότι οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
1: Πάντως να πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες. Έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει λέει επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε.
1: Δεν το
0: γνώριζαν.
1: Αυτό ρωτάω και εγώ και επίσης.
0: Μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι. Και άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάνω μου την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Ο Πάνος στις 8 η ώρα ακριβώς με το καλημέρα. Γενικότερα υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει ένα.
1: Εντάξει, ναι, και, παιδί μου, και η κριτική καλά είναι και η αγάπη καλή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
0: Ασφαλώς. Υποθητή λοιπόν, στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη Σαντορίνη.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη, υποθητή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ωραίο όνομα και ωραίο. Ωραία.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι μας.
1: Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μετά. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση θα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαιρόμαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Λοιπόν, να πάμε μια βολτίζα στο Λουτράκι, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ.
1: Πανέμορφο και εκεί που θα με πας είναι.
0: Και αγαπάω υπερβολικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ναι. Πρέπει να σου πω, έχω περάσει απίστευτες στιγμές. Στο Λουτράκι, λοιπόν, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες.

0: σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σπεύσατε.
1: Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα στον Κώστα Τσουκαλά και τον
0: καλημέρα
1: ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα σας κύριε εκπρόσωπε.
1: Λοιπόν, και άκουγε όλα αυτά που λέγαμε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και έστελνε ένα μήνυμα. Ναι, λέει, αυτή είναι η διαδικασία. Να, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν είχαμε ζητήσει άρση ασυλίας, δεν θα είχε παρεμπευθεί κανείς. Συγγνώμη, πρέπει να επιμένει ο κ. Τσουκαλάς. Πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να παραπέμπονται βουλευτές και αυτή να ζητά και τα ρέστα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που λέγαμε του κυρίου Τσουκαλά.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό
1: διαλυματάκι. Και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλα.
1: Ναι, είναι
0: γεγονό. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντα ή να δουλεύουμε χορεύοντα. Να χορεύουμε δουλεύοντα.
1: Τι λε τώρα, κάτι χάνω.
0: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα τη εβδομάδα, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού. Οπότε να περάσετε όμορφα.
1: Ναι, και φεύγουν, και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, πέρα το ότι σήμερα και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι. Από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολύ οι μέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολύ για διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε, να περάσετε όμορφα. Έτσι, όσοι φύγετε.
0: Εμείς σήμερα νοητά.
1: Τι που είσαι?
0: Μια παξού θα την πάμε.
1: Παξί, ωραία.
0: Ναι. Σαν τα κύθυρα είναι πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. ούτε τους παξού.
1: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
0: Εσύ θα δεις την Καλαμάτα. Εξαιρετική Καλαμάτα. Ο Βασιλόπουλος εκεί έχει κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Λατρεύω. Ο Δήμαρχος δεν ήξερα τον άνθρωπο, πραγματικά, αλλά πραγματικά η πόλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Βρίσκεται σε ένα επενδυτικό boom, θα έλεγα. Και γιατί πάω συχνά. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και στην εστίαση και στις ομπρέλες. Δεν πληρώνεις ομπρέλες. Αν πληρώνεις 10 ευρώ το σετ και αν. Δηλαδή είναι ότι πάρεις, ναι, και αυτό το έχουν κρατήσει εκεί στην παραλία της Καλαμάτας και σε όλη την παραλία.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι τους είχε βάλει, τους είχε τραβήξει το αυτάκι ο.
1: Ναι. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλας και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό, γιατί κάποιοι επιλέγουν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρνασσό. Πάμε στα Ζαγοροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι, μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Δηλαδή άμα πας Χωρογόρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνεις. Ναι. Θα μου πεις εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι σε Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίων. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά σαν Ζαχοροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λέει χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου, στην πιλωτή εκεί. Νο, πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ. Τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς λοιπόν, το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Στην προκειμένη περίπτωση,
1: λέει,
0: μόνο
1: δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ, γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα προσέχει το καλοκαίρι και δεν τρώει? Έχει πάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει ταράξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι, καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει τους υδατάνθρακες.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το καιρούλι ότι θα φτάσει σε
1: ζεστούλα,
0: σαραντάρια.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, που να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε, γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκος Σαπρανίδης είναι εδώ, απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM.
1: Α, και Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Δανιήλ στέλνει καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι μολαΐτης.
1: Το ξέρω, βέβαια.
0: Αυτό,
1: μ' αρέσουν οι μολαΐ. Και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι. Έχω κάνει διακόπες εκεί.
0: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
0: Καλά,
1: από την Ηλία και από το ένα.
0: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό.
1: Κοίτα.
0: Σε ποιον ήθελα να ξέρω δεν βγαίνανε τα κουκιά.
1: Ακριβώς,
0: να μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Αλλά να, πω κάτι, να πω κάτι. Επειδή ακούω διάφορα για τον νομό Ηλίας, για τον πύργο, εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης, να πω φέτος από πέρσι, σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό, γιατί εγώ και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν τους συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χονδρέμποροι. Άρα τα αφήνουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους εκεί. Δεν βγάζουν το μεροκάματο. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
0: Είναι
1: οι Φίνες, η Κυλλινή. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις γιατί ξέρουμε ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα.
0: Ποιος πάει στην
1: Κουρούτα? Ο Μπογιόπλος.
0: Πάει ο Νίκος Αγίας.
1: Ναι, είναι ο,
0: είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρονητική κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
0: Ναι, όντως.
1: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον όλη αυτή η Ηλία, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
0: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάτζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Δεν θέλεις να πεις πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσες.
0: Και τελειώνει.
1: Λοιπόν, πάμε
0: ο Πάμπλος από το Ντίζελντορφ να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος. Ποια άδεια ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική. Τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Ούτε μέχρι το Λουτράκι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας, η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωσή του.
0: Όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
1: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
0: Καλά, δεν το
1: συνέβη.
0: Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
1: Θα πούμε και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτό ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
0: Λες όλοι αυτοί. Η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
1: Λες. Ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Τα κλίμα, σημάδια που λέει και ο λαός.
1: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε την τετραετία. Δεν ξαναβάζω και με το Μητσοτάκη. Για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
0: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κ. Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
1: Γι' αυτό είπε η Άνοιξη.
0: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η Άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
1: Μπορεί να είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος.
0: Φεβρουάριο δεν είναι άνοιξη.
1: Είναι λίγο χειμώνα. Εντάξει, κοντά στην άνοιξη.
0: Εντάξει. Μιλάμε για Μάρτιο και
1: μετά. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζεις, λείπει. Να δω ποιον θα πειράξεις.
0: Κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μαντάτα.
1: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
0: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο.
2: Καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα είμαι πολύ. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
1: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει. Ναι, μια.
1: Α, κατάλαβα.
2: Σχετικό είναι αυτό.
0: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει.
2: Απλά...
0: Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
2: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην τους επηρεάζω αρνητικά.
0: Αν είσαι κολλημένο στην κίνηση, ό,τι και να πει, αρνητικά είναι η ψυχολογία.
2: Σωστό, σωστό.
0: Για πε.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην Άνοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Αλεξάνδρας, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
2: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
1: Α, αυτό είναι, δεν έχει. Ο ίστρος, του έρχονται όλα να βλέπει τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί τότε.
0: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
1: Ναι, του κόκκινου.
0: Ναι, του κόκκινου.
2: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανολευρία.
2: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, εγώ που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια τώρα είναι.
3: Σάμος. FM στους 102. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730 62 153.
10: See you at corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
17: Με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Γιατί, κοιτάς, πάνω, κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά.
0: Σπύρος Παπαδάκης σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά.
1: Νίκος Απρανίδης. Ναι, ναι. Βάσια Κούτρα. Ναι. Τα γυαλιά, ξέρεις, είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Πρεσβειοποία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούγαρε έρχεται μόνο του. Καταλαβαίνω. Εννοώ. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτάς τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα η μεγάλη είναι. Κάποια στιγμή στο κανάλι της Ναυτεμπορικής είμαι καλωδιωμένος για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Σκάει και μία τελευταία είδηση. Τρέχει ο. Το αρχισυντάκτης εκεί μου το δίνει σε χαρτάκι. Λέω ναι, μου έχει έρθει το μήνυμα στο κινητό. Μου λέει σου το έδωσα και σε χαρτάκι. Λέω δεν θέλω τίποτα από αυτά. Μπορείς να φέρεις τα γυαλιά μου από το γραφείο.
0: Έτσι να κρυ... Εγώ δεν βλέπω ούτε καν μηνύματα άμα δεν φοράω γυαλιά.
1: Όχι,
0: δεν βλέπω κάτι ψήρες έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Σπύρο, εμείς οι χοντροί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαστε κοντοί. Το θέμα είναι πως είμαστε αλεξίσφαιροι. Σταματάμε και σφαίρα. Αμαλία, οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Γιώργο, είσαι σε mood καλαμαράκι. Είσαι σε mood καλαμαράκι και Σπύρο Παπαδάκι. Είσαστε στο ίδιο mood.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Περνάμε καλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι και αυτό φαίνεται προς τα έξω.
0: Δηλαδή, τρώω το δικό σου φαγητό και το διπλανού.
1: Εντάξει,
0: και το παραδίπλα.
1: Αν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω κάτι, η γυναίκα μου, με το που, πρώτα απ' όλα βγαίνουμε έξω για να φάμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία έχει το εξής στυλ.
0: Ναι.
1: Που πεινάω υπερβολικά. Θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το παράλληλο. Παραγγέλνω κι εγώ ένα πιάτο, κυρίως για μένα, γιατί ξέρω πώς θα είναι η κατάληξη. Στις τρεις πρώτες πυρουνιές, πόπο φούσκωσα.
0: Και τα τρώω εσύ τα υπόλοιπα.
1: Και τα τρώω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει την κοιλιά.
1: Εντάξει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
0: Εγώ μπράβο σου, δηλαδή σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Που τρώω το φαγητό
0: της. Ναι, που τρώω το φαγητό και δεν μένει.
1: Δεν μένει, δεν είναι. Το έχω σε.
0: Κακό.
1: Το
0: είναι κακό. Έτσι, σε παρακαλώ. Αυτά στο χωριό μου το λένε. Δεν αφήνει.
1: Δεν αφήνει.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Έτσι, κάποιοι πεινάνε, έλεγε για μου. Φάει το φαγητό σου, κάποιοι πεινάνε.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων να το παίρνουμε πακετάκι στο σπίτι. Αλλά και πάλι στο σπίτι.
0: Πάλι στο τρώ.
1: Ναι, το τρώω εγώ για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Διότι. Τώρα ρε παιδί μου, να παραγγείλουμε κάτι έξω ή κάτι να μαγειρέψω. Τα leftover θα φάμε. Και τα τρώω εγώ. Οπότε η κατάληξη είναι η ίδια
0: πω,
1: σε μένα.
0: Τώρα έχω καταλάβει γιατί η κοιλιά αυτή. Ναι. Δεν έχει κοιλιά, βέβαια. Έτσι το λέω. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή. Τον έχω.
1: Η Μαρία είναι μια καλονή, λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Ναι, και εγώ όσο πάω και μετά στο τέλος ξέρεις τι μου λέει. Πάχινες. Δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλιώς σε γνώρισα.
0: Αρχίζουν αυτά.
1: Ναι, ναι. Μα δεν φταίω εγώ. Μην παραγγέλνεις τόσα. Θα μου στερήσεις και το φαγητό από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν σας βρίσκει πουθενά κανένας.
0: Και άμα μπορεί να είσαι κλιμακτήριο, να ξέρεις. Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε φτάσει αυτό σε ακόμα.
0: Εγώ το λέω για μένα. Δεν το λέω για τη Μαρία.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η σκέψη.
0: Σε τρομάζει, να σε τρομάζει. Το λέω εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι όχι, ο Ιωσήφ έχει μια ανήλυμα γιατί στέλνετε μηνύματα. Υποχρέωση και δεν βρίσκεται. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Όχι, δεν είναι σε παραλία. Όχι, δεν έχει. Γιατί μου λένε πάρα πολύ, πες του να προσέχει του λογοκέφαλου. Μα δεν είναι σε παραλία. Έχει μια ανήλυμα υποχρέωση και λείπει. Σήμερα το παλικάρι μας είναι μια χαρά. Χέρι άκρα υγεία.
1: Και το έχουμε λύσει το θέμα με του λογοκέφαλου. Και η πρωινή εκπομπή με τη Στεφανία το έχουμε λύσει. Και τα παιδιά εδώ, ο Ιωσήφ με την Αμαλία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε βγάλει του κόσμου τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Άφοβα, οι λαγοκέφαλοι είναι στα βαθιά. Στα ριχά,
0: τι
1: απλά
0: είναι.
1: Προσοχή στις μαρίδες.
0: Και στις γόπες που λέει ο κύριος Στομνάλιμο. Που λέει να. Τώρα, τι είναι η βενζίνη.
1: Συγγνώμη, ποιος μας τρολάρει.
0: Ο κύριος τρολάρει από τον άλυμο που τον έβαλε ο Ιωσήφ. Ναι, γιατί η βενζίνη ακρίβηνε.
1: Ασφαλώς.
0: Πάει στο Βρόντο το δεκάλεπτο τη μείωση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συμφωνία με τα δηληστήρια και το πεντάλεπτο στο ντίζελ. Mm. Γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Και βλέπουμε τα καύσιμα στην Αγγλία ενώ τη βενζίνη και το ντίζελ να ανεβαίνουν.
1: Την ημέρα που έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης. Που αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Δεν έχουμε και τον Ιωσήφ γιατί κάνει δειγματοληψία. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
1: Την ημέρα λοιπόν που το είπε αυτό. Την αμέσως επόμενη ημέρα βγάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και μας είπε το εξής. Μίλησε για μείωση 10 λεπτών ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που η αύξηση έχει φτάσει ήδη τα 12 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τα καύσιμα και την ακρίβεια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γαλαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Περισσότερα στο nikos.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γιρόνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλοκαιρινό.
1: Ποιος έχει, ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση?
0: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ μπας και...
1: Για, πες το, συγγνώμη, σε διακόψα.
0: Σήμερα το πρωί όπως ερχόμουν σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
1: Είσαι καλά στην υγεία σου?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω...
0: Ανέβασα πίεση, σφιγμούς, ναι. όλα. Πέρασα από όλα τα...
1: Ξαναλέω.
0: Καταπληκτικά.
1: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Είμαι εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ, είναι αυξημένο στην Αγγλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα ντίζελ, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές. Και είχαν ανέβει τιμές στις συνεχείς αγορές και παραμένουν ψηλά. Δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
0: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
1: Σε γκρινιάζει λοιπόν.
0: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο. Και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ρόδο Αττικού. Άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που είχε φτάσει η βενζίνη.
1: Α,
0: μα τώρα είναι λογική αυτή?
1: Δεν είναι λογική.
0: Έλεος. Δηλαδή ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
1: Όχι, σε κάποια παρατηρία είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Μιλάω για το σύνολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα.
0: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
1: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουν σταματήσει και συνομιλίες, λέει.
0: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
1: 83
0: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια, χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πόσο θα φτάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πετρέλαιο κίνηση πόσο θα φτάσει?
1: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρα η σύγκρουση είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι.
0: Έχει ξεφύγει ακριβώς.
1: Άρα θα ξεφύγει στην ελληνική αγορά. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο. Εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Το μήνα το καύσιμο πλέον λόγω του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
0: Θα πρέπει εκ
1: εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά τι να το κάνω.
0: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις, είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Και να πω επίσης ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο ή ύπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Ναι. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές, να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, το κομμάτι της ακρίβειας, διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
1: Αυτό, δεν λοιπόν, έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
0: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
0: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία, είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην ισοπροβλησμό σου.
1: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
0: Γεγονός. Επειδή χθες μετακινήθηκα με προαστιακό και με ΙΣΑΠ, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει. Θα ρωτήσουμε το Δήμαρχο πώς πάει η τουριστική κίνηση.
1: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα τακτοπλοϊκά έχουν παραμείνει, γιατί δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
0: Καλά.
1: Αυτό λέω. Ότι
0: είχαν αυξηθεί πέρυσι και πρόπερσι όμως.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο Δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
1: Εντάξει, εσύ είπε για αντιπροσώπου θα τους δει. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα εκεί στο πανέμορφο νησί σας, πώς είναι η κίνηση η τουριστική, σφίζει το νησί από κόσμο ή είναι τα πράγματα πεσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
2: Δόξα τω Θεώ να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι, καλή είναι η σεζόν. Είναι λίγο κάτω από τις προηγούμενες δύο σεζόν μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεάστηκε ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαίνεται ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης, γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο, ας πούμε, επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70-80%. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου, του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από δύο μήνες, κρίνεται από πέντε μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
1: Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι, ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα, έτσι παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
2: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφίξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση να πάει διακοπές, να φάει καλά, να διασκεδάσει, να έχει ένα καλό κατάλημα. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει η ίδια άνεση που υπήρχε πριν προμνημονίου. Θα πάμε εκεί, γιατί όταν ξεπεράσαμε, ας πούμε, την κρίση, υπήρχαν δύο χρονιές που έσπαγαν ρεκόρ, γιατί ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει. Είχε περάσει πολύ δύσκολα και ήθελε να ξεσκάσει. Εν πάση περιπτώσει, με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή, all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου δηλαδή.
1: Και μαγειρεύω ίσως. Ψωνίζω, μαγειρεύω. Πάω σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω.
2: Αυτό. Παραγγέλνω την κάβα ποτά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Είναι μια μεταβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμψίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε.
1: Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
2: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
0: Επειδή πάντα μα πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο, τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας, εκεί τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο? Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω, εγώ είμαι 12 χρόνια Δήμαρχος. Οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία, να, αυτός είναι ο Δήμαρχος, και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωστόσο,
0: αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος. Δηλαδή, το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε πόσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του Δήμαρχου, του Αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από τους κεντρικούς οικισμούς, δεν ήταν πολύ. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη, έτσι, δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, σε συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω? Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι υπάρξει είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Μπαξών, θεωρώ όλων των Δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή, φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη κτλ. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων, έτσι, εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά, είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γεροφοκρατία.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι,
0: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
2: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα, εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται.
0: Και στην Κέρκυρα όμως, για να πας, πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Που θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
2: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης, το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Nice.
2: Και Παύλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημαρχέ. Καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν τουριστική. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάμε για αυτοπλοεία, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα που εγώ μενήσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια, δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές.

0: ήταν. Λέει
1: μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
0: Πρέπει αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Γενικώς κάποιοι επιλέγουν πια και την υπηρετική Ελλάδα. Mm. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο βατές τιμές. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό. Γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει 5 υπηρεσίες. Πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr/dei, και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερο τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στη Σμάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ, όχι, εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα, έτσι, υπάρχει κίνηση, αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι με ταχύτητα λεμάν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Εξαιρετικός,
0: κύριε Λικουρέτζο.
3: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
3: Πρωί σήμερα.
1: Τις ανεξαρτητοποίησεις γίνεται στη Βουλή.
0: Το ανάγνωσμα.
3: Εντελώς.
1: Τι συμβαίνει, τι έχουμε?
3: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
0: Γιατί ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
3: αυτό
0: μετά?
3: Δεν το ξέρω τώρα. Δεν είμαι τόσο καλό στα μυστικά τη ετωλοακαρνανία να έχω ψάξει ποιος είναι ο πρωθυπουργός εκεί.
0: Συνήθως αλλά αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
1: Ωραία, και έχουμε και
0: επικίνδυνος.
1: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο κύριος Ζαμπάρας έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
1: Α, μάλιστα.
3: Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι μεταξύ αυτών, τον οποίο ακούγεται το όνομα, εντόνως για αποχώρηση.
1: Θα φυγεί, θα εξαρτοποιηθεί και εκείνος.
3: Θα παραιτηθεί από ό,τι μου είπε. Δεν θα κρατήσει την έδρα. Εντός στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα είναι στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
3: Θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής και θα δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το λέμε πλέον ως είδηση, γιατί είναι κάτι σπάνιο.
1: Περιμέναμε
3: από πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρέδιδαν την έδρα, προκειμένου να κάνουν αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Παραιτηθείτε και ελάτε. Αλλά φαίνεται ότι ο κανόνας πλέον είναι ανεξαρτητοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Κόκαλης εντός της ημέρας πιθανότατα θα προβεί σε μια δήλωση. Με την οποία θα γνωστοποιεί ότι θα παραιτηθεί στις αρχές επόμενης.
1: Υπάρχει μια πληροφορία και για την κυρία Γεροβασίλη. Ξέρουμε κάτι? Ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί.
3: Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός είναι σε αυτό το group. Τον
1: ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Ποιο την έχουν κλείσει, παιδί μου?
3: Εδώ
0: έχουν κλειδώσει.
3: Να σημειώσουμε ότι αν η κυρία Γεροβασίλη είτε ανεξαρτητοποιηθεί.

0: τακτοποιηθεί, είτε φυσικά αν παρατηθεί, θα πρέπει να έχουμε εκλογή Προεδρείου, Αντιπροέδρου Βουλής. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς θα έχουμε και χωροταξικές αλλαγές πλέον στην Ολομέλεια. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι με 9 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάθεται πλέον μπροστά.
1: Στα ευχαριστούμε ορεινά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα 2 τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις, τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση, με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία?
11: Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία?
4: Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Επισκευές,
22: ανακατασκευές,
21: οικοδομικές ανακαινήσεις,
22: σοβάδες,
21: βαψίματα,
22: σκεπές.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Καρλόβαση Σάμου.
21: Ανακαινίζεις,
22: χτίζεις,
21: βάφεις
22: ή επισκευάζεις.
21: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
1: Ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης στις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι εκτενής η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
25: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα η Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
1: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κύριου Τσίπρα και παραμένει, έτσι, συνομιλητών.
25: Ήτανε προσιλωμένη.
1: Με αξιοπρέπεια.
25: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
1: Και θεσμική.
25: Και πάρα πολύ θεσμική.
1: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να απαντηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
25: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
1: Δύο.
25: Επισήμως. Την κυρία Γεροβασίλη.
1: Θες είχαμε τρεις.
25: Και τον κύριο.
1: Ναι.
25: Και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2023.
1: Όχι.
25: Έτσι, για να τα λέμε αυτά.
1: Έτσι είναι.
25: Σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μία μικρή παρενθεσούλα, γιατί εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία, είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν τον υπουργικό του στόκο. Και μιλάμε για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ήταν θέμα συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ρε παιδί μου, και τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ
25: κύριε Βαρτζόπουλε. Για
1: καλημέρα,
25: αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Στοχοποιήθηκαν. Ναι. Όπως και ο κύριος Βαρτζόπουλος.
25: Θα κάνετε κάτι από εδώ και πέρα.
1: Μετά.
25: Πλέον έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
1: την
25: εμπλοκή σας. Ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Να δικαιωθεί.
25: Ναι,
1: έτσι. Ηθικά τουλάχιστον.
26: Κοιτάξτε να δείτε, το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι θα το αποφασίσουν οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε λαοί. Είμαστε εντολοδόχοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς προοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι κριτές μας. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας δικαιώσουν. Εμπροκειμένου βεβαίως έχουν εγγυηθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
25: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, καλή... να μην μετακινήσετε γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
26: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της ελληνικής αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
25: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι καταλάβαμε ότι, όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
26: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και να έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκεται?
26: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό κομματικό.
25: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή?
26: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει οι εισαγγελείς αυτοί καθε αυτοί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελείς είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς ευνοίζει περί τίνος επρόκειτο, της κυρίας Τιχεροπούλου, προς τιμήν της. Παλιού βαφτής. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό το τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πλημελής προετοιμασία.
25: Δικαιωθήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια.
25: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον τους?
26: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς
25: νομικά.
26: Okay. Okay, εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε, ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299, δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας. Να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
1: Μάλιστα.
26: Μάλιστα. Και αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν μια δικανική κρίση.
25: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
26: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος και η κύριε Λατινοπούλη στη Βόρεια Ελλάδα.
26: Ένα ζήτημα ξεχωριστό. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρατε και την κυρία Λατινοπούλη, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο. Αυτού του σταυρού που παίρνει σήμερα δημοσκοπικό η κυρία Λατινοπούλη, του θα πάρει και ο κύριο Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
25: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριο Βαρτζόπουλο. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα.
25: Παρασκευούλα.
1: Κυριακή έχουμε Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες UV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν για και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε. Εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη Ρένας Δούρου με Πολάκη, Παύλο Πολάκη για την ηγεσία. Εντάξει,
25: και Νίκο Παπά κάπου στη μέση.
1: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο, ναι, και πιο συντονιστικό θα έλεγα.
25: Ελάτε να οργανωθούμε, μπράβο, ο καθένας να αναλάβει από ένα πόστο.
1: Μπράβο,
25: διότι
1: δεν ξέρω,
25: πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί μαζί,
1: ναι,
25: του.
1: Ναι.
25: Θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
1: Δεν είναι η συλλογική αυτό που λέει ο κύριος, ναι, Παπάς, η συλλογική ηγεσία.
25: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
1: Ναι,
25: εάν,
1: ναι,
25: το πάρει Δούρου, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το πεις αυτό. Υποτιμάς και τον αντίπαλό σου. Αφήνεις να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι, βέβαια, η κυρία Δούρου έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
25: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ, έχω χάσει και το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
25: Αυτό, ναι, είναι ένα θέμα.
1: Έτσι.
25: Πόσοι θα απομείνουν.
1: Δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
25: Θα είναι οι συσχετισμοί.
1: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαλειωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Νομίζω ότι κανέναν.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
25: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία. Τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
1: είναι
25: Τσίπρα.
1: Είναι καταλυτική στην κεντροαριστερά.
25: Ήταν λυκό. Καταλυτική. Ακριβώς.
1: Τώρα, τι να πούμε τώρα, ότι.
25: Επιταχυντής εξελίξεων,
1: μπράβο,
25: ο κύριος Τσίπρας.
1: Επιταχυντής εξελίξεων. Και δεν ξέρω
25: στην
1: αν.
25: Στην κεντροαριστερή πολιτικία.
1: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρόσωπο μιλώ. Ναι. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι. Σίγουρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλήμωνο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει. Τι περιμένουμε να μην είναι.
25: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί είναι παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό το λέω. Σε αυτή τη φάση φυσικά. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Απόλυτα. Πάντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Να πούμε το διαγωνισμό, προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ναι. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις?
25: Για πες.
1: 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
25: Έλα ρε πατρίδα.
1: Έλα,
25: να περάσετε και από τους Μολάους.
1: Έτσι, ο Real FM.
25: Να πάτε στην πλατεία, στο Λούι.
1: Και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο, είπα. Στο κοτόπουλο.gr.
25: Μια πίνα την έχω.
1: Ναι, ξέρετε, για κοτοπουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJET. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη CJET. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Και από 28,70 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Σεπτόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φύγατε για Μονεβασιά.
25: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
25: Και ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για Μονεβασιά, για Μολάους.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
25: Για όλα εκείνα τα μέρη.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
0: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24 ώρα στο τρέξιμο.
2: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold.
9: Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω ότι είχα προβληματιστεί υπερβολικά και το μοιράστηκα μαζί σου για δύο γεγονότα. Το πρώτο, η πολυκατοικία που έφεσε στα Πετράλωνα αναγκάστηκε ο εισαγγελέας να καλέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Περιφερειάρχη Αττικής προκειμένου να δουν ποιανού είναι η αρμοδιότητα για να μαζέψουν τα μπάζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόκειται να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, λίγο για να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
9: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα. Ποιος ευθύνεται γιατί και ποιανού είναι η αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας.
10: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
9: Εξηγήστε μας.
10: Ναι. Ας πούμε, να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Mm. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: «Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα». Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
9: Mm, ναι.
10: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε: «Εδώ».
11: Όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα.
10: Μπράβο.
9: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα.
10: Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν, ας το πω έτσι, όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση. Και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοκίνητα.
9: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα πριν πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε?
10: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Να κάνει και συνάντηση με το Μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέας. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
11: Άρα η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
10: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή είναι, μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: «Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα». Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει και πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν συνεχίσει ο Μετροπόντικας χωρίς να το θεραπεύσουμε, θα έχουμε άλλα 200 διαμέρισματα με πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.
11: Ναι.
9: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή.
11: Ναι,
9: μέλλον το πράγμα.
11: Εντάξει, μας λέει απλώς, νομίζω, ο κ. Αντιδήμαρχος, ότι ήταν ευθύνη της εταιρείας, φυσικά, του Υπουργείου που επεοπτεύει τα έργα και την εταιρεία και του Δήμαρχου Αθηναίων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
10: Ο Δήμαρχος Αθηναίων επενεύει διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει ευθύνη για το έργο του Μετρό.
11: Μάλιστα. Άρα επενεύει γι' αυτό λόγο. Καταλαβαίνω.
9: Εξαιρετικά.
11: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα.
11: Ξεκαθάρισε το τοπίο, νομίζω.
9: Έτσι, καλά έκανε και Βαλονίκος. Αγάπη.
11: Αγάπη μόνο.
9: Άρα
11: παρενέβη ο Δήμος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν συνοηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα, εταιρεία
9: με το. Μα είναι φοβερό αυτό το
11: 200
9: πράγμα.
11: Διαμερίσματα.
9: 200 διαμερίσματα. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα και τελικά.
11: Από το Μάρτιο.
9: Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες.
11: Το Μάρτιο.
9: Δεν μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκιο τους. Και φτάνουν στο σημείο να απευθύνονται στο δημοσιογράφο.
11: Στα μέσα ενημέρωσης.
9: Ακριβώς.
11: Και να πάρει δημοσιότητα.
9: Να πάρει δημοσιότητα
11: και
9: για να
11: κάποιος
9: να ασχοληθούν κάποιοι.
11: Ακριβώς.
9: Λοιπόν, τι γίνεται όμως.
11: Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
9: Ναι.
11: Γιορτάζουν οι Μαρίνες, οι Μαρίνοι και χρόνια τους πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Καλοκαίρι.
9: Γιορτάζει για το εκκλησάκι μας, πρέπει να σου πω, εκεί στη γειτονίτσα μας.
11: Ναι.
9: Στο Πορτοράφτη.
11: Ναι. Την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και έχει και τα γενέθλιά της η αγαπημένη μας Κατερίνα από την Πάτμο.
9: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
11: Χιλιόχρονη και όλα τα καλά, Κατερινάκι μου. Υγεία και ευτυχία. Και τύχη και όλα τα καλά. Άρα έχουμε και γιορτή. Και να πούμε και μια καλημέρα. Έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Χρήστος. Χρήστο μου, να σε καλά. Και ο Πάνος λέει: «Επειδή μου ξέφυγε σε κάτι σε κοτόπουλο, εγώ όλο λέει το νου μου στο φαγητό».
9: Εντάξει, όλοι μας το έχουμε τον ομαστοφαγητό.
11: Τι να κάνουμε, παιδί μου, μια από όλες
9: ξεκινάμε, ναι, ξεκινάμε να πάρα πολύ νωρίς το
11: πρωί. Έτσι, μπράβο.
9: Η Σόφη Μαραγκίδου,
11: Σόφη
9: καλημέρα.
11: Σόφη μας.
9: Καλό τριήμερο σε σένα, Αμαλία μας, και στον Ιωσήφ μας, όπου και αν είναι. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση,
11: ναι,
9: σήμερα.
11: Ναι, ακριβώς.
9: Στο Σπύρο μας λέει τι να ευχηθώ, που μπορεί και αυτό το σουκού να είναι παρέα με τον Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Σόφη, που δεν ξέρω.
11: Ναι.
9: Ξέρεις κάτι.
11: Τελειώνουμε.
9: Πρέπει να τελειώσουμε.
11: Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να τελειώσουμε.
9: Πας και φύγω το Σαββατοκύριακο.
11: Να φύγεις. Γιατί, ναι. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ, ότι ακολουθούν ήδη Τσαμπιτζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς, δηλαδή.
9: Εσύ.
11: Εγώ με τον
9: Ιωσήφ. Τη Δευτέρα.
11: Αύριο
9: είναι Σάββατο. Θέλεις και αύριο.
11: Όχι.
9: Μη λες πράγματα, μην έφτιασε πράγματα
11: έτσι,
9: που μπορεί να συμβούν.
11: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
11: Έτσι για αυτή, έτσι εδώ τη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
9: Γεια χαρά.
12: Real FM.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύμα.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM. Στους 102.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, για
0: ναι. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ του σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηράκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την ημιά.
1: Αυτή είναι η δουλειά ονειρευόσουνα. Ναι, θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σας θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά το βουλευτή Λύκη το θέλεις όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογίας,
1: ναι, ναι,
0: κοσμοθεωρίας.
1: Πάντως βουλευτής.
0: Μετάγγιση. Αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική, ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι βουλευτής.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτα
0: ότι...
1: τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτα από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Ναι,
1: για πάμε.
0: Ναι. Όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είμαι κόσμος εγώ. Τι
1: είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει, ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να εξαιρετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε «Γεια σας παιδιά, καλημέρα, έχουμε δύο».
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται, όπως σκέφτεται ναι. Και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Δραγκούσης, δεν ήταν βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Τι? Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου ναι. Εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 έχει κινηθεί όλη η κατάσταση. Μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλωθι.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση
1: του κόμματος. Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Καθαρή. Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα καθαρίζει. Και φύγαμε από τα είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, περάσαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Τώρα είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιαρώ κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα παραιτήσει και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Τι
0: πώς θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Μπιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα έρθεις να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση. Και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: φεύγει. Κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν είδα κανένα.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία
1: η
0: δίνει.
1: Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15. Γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και λέει, τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Πώς
0: έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι?
0: Δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργασίλη, όποιο, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί στο βήμα του συνεδρίου να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχει, έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Α, τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα, πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του κουκού εσωτερικού, του συνασπισμού. Με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα άσπα και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο, Ρίτσα,
1: αυτή τη γραμμή που έχει διαμορφωθεί.
0: Ποια γραμμή? Ο Φάμελος ετελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήταν 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν,
0: όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε
0: όχι.
1: Και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε εσύ το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα. Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές οι οποίες εσύ. Με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα μες στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3170 και 227-3171. Από την συχνότητα του ράδιο Σάμος, ένα όμορφο καλωσόρισμα σε όσους έχουν φτάσει στο νησί μας, στο νησί όπου η φύση, η ιστορία και η αυθεντική φιλοξενία γίνονται μια μοναδική εμπειρία. Από τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα βουνά, μέχρι τα γραφικά χωριά, τις μοναδικές γεύσεις και το ξακουστό σαμιώτικο κρασί, η Σάμος σας προσκαλεί να τη γνωρίσετε με όλες τις αισθήσεις. Κάθε διαδρομή κρύβει μια νέα εικόνα, κάθε ηλιοβασίλεμα μια ξεχωριστή ανάμνηση και κάθε χαμόγελο μια αληθινή αγκαλιά φιλοξενίας. Απολαύστε λοιπόν τις διακοπές σας, ανακαλύψτε τις ομορφές του νησιού, αφήστε τη Σάμο να γίνει ένα κομμάτι της καρδιάς σας και εμείς όλοι του ράδιο Σάμος σας ευχόμαστε μια υπέροχη διαμονή με πολύ όμορφες στιγμές. Προσοχή λίγο στα μπλόκα της τροχέας. Και η τροχέα για το παραμικρό εφαρμόζει το γράμμα του νόμου, είτε θες είτε δεν θες, και φεύγεις με τις χειρότερες αναμνήσεις από τη Σάμο και έχοντας και μπιλέτα κλήσεων. Αυτά από από το καλωσόρισμα. Υπάρχουν εξελίξεις αρκετές με τις διώξεις πλέον των τεσσάρων βουλευτών, όπου γκρεμίζουν το κυβερνητικό αφήγημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πρόκειται και τους βουλευτές Κώστα Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Συνετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Και μην πιστεύετε ότι αυτοί δεν θα κατέβουν υποψήφοι, θα ξανακατέβουν πάλι υποψήφοι, γιατί έτσι σκέφτεται και δρά η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντώναρο, τι λέει για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ. Δεν ταιριάζει απόλυτα στην εσωτερική μας πολιτική κατάσταση, γιατί υπάρχει μεγάλη αναταραχή, αλλά η κατάσταση δεν είναι καθόλου υπέροχη. Στο στούντιο του Military News, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, γνωστός σε όλους, δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή και παλιά καραβάνα πια και στην πολιτική, κύριε Αντώναρε. Σας αρέσει.
2: Κοιτάξτε, είναι η δημοσιογραφία και η πολιτική μαζί.
1: Ναι.
2: Προηγήθηκε η δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Οπότε
1: και μένει πάντα δημοσιογραφία.
2: Και μένει δημοσιογραφία και αποκτάς και την, εγώ πιστεύω, και το κριτικό βλέμμα, με γιώτα, το κριτικό βλέμμα, που σου δίνει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία όταν την ασκείς ανεξάρτητα. Και έτσι βλέπεις τους πολιτικούς, δεδομένου ότι εγώ τους πολιτικούς των τελευταίων 30-40 ετών τους ήξερα πριν μπω στην πολιτική, τους είχα κρίνει, τους είχα δει, τους είχα αναλύσει. Είχαμε συναντηθεί πολλές φορές. Ήμουν, ξέρετε, και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για πάρα πολλά χρόνια, 11 χρόνια. Οπότε ερχόντουσαν στις συναισθιάσεις ενημερώσεις τύπου τις οποίες κάναμε. Και έτσι έχω πλήρη εικόνα όλων, θα έλεγα, αυτών που κυβερνήσαν και κυβερνούν μέχρι σήμερα τη χώρα. Όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεδομένου ότι μπήκαμε, σε εισαγωγικά το βάζω, μαζί στην πολιτική. Εκείνος το 2004 εξελέγει βουλευτής και εγώ το 2004 έγινε αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση του Καραμαλή.
1: Περιμένατε τότε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη?
2: Όχι. Δεν έδειχνε τίποτα, διότι εγώ πιστεύω, ξέρετε, είναι σκληρό που το λέω. Πιστεύω ότι ήταν ένας ατάλλαντος άνθρωπος, γι' αυτό και τον αποκαλώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατάλλαντο γόνο και τον ενοχλεί πολύ από ό,τι ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τα προσόντα, ήταν όμως κάτι άλλο, ήταν συστηματικός. Ήταν ένας άνθρωπος μεσαίων αποδόσεων, δεν αναλάμβανε πρωτοβουλίες, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει μέλος της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν έγινε. Παρά τις πιέσεις που δεχόταν ο τότε πρωθυπουργός από το οικογενειακό περιβάλλον του σημερινού πρωθυπουργού, Αυτό δημιούργησε μια εσωτερική, πιστεύω, ένταση την οποία είχε προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και αυτό οδήγησε και σε άλλα πράγματα. Τη μη ψήφιση του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ήταν πολύ στενός συνεργάτης και αγαπητός φίλος σε μένα, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν, εγώ το λέω γιατί, κάνουν λίγο το ψυχογράφημα, δεν είμαι ειδικός, του σημερινού Πρωθυπουργού, και δείχνουν και τον τρόπο, αποκαλύπτουν και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιδρά σήμερα. Θα έλεγα νευρικά, σχεδόν σε πανικό, ανυπόμονα. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο μεγάλος χρόνος τον οποίο έχει περάσει στην εξουσία, 7 χρόνια, έτσι, αν δεν ολοκληρώσει τη θητεία του, θα είναι 8 χρόνια, θητείες μεγάλες σε διαδρομή, όπως τις είδαμε στην ουσία σε 2-3 περιπτώσεις. Μικρότερη ήταν λίγο η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην αρχή, μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης. Οι άλλοι πρωθυπουργοί, μικρότερες θητείες. Και οφείλεται, όπως είπα, σας είπα στην αρχή, στη συστηματική προσέγγιση του θέματος που είχε. Γι' αυτό και όταν ήρθε στην εξουσία την πρώτη-δεύτερη μέρα, τι έκανε? Πήρε όλους τους αρμούς του κράτους στα χέρια του. Από τις μυστικές υπηρεσίες, την ενημέρωση, και ταυτόχρονα μας μίλησε για επιτελικό κράτος. Τα είχε έτοιμα. Είχε μάθει, κατά τη δική μου εκτίμηση, από την αποτυχημένη προσπάθεια του πατέρα του στη δεκαετία του 90 να κυβερνήσει την Ελλάδα, που έχασε την εξουσία μετά από 3 χρόνια. Και έτσι είδε τι έπρεπε να κάνει για να μην πέσει θύμα των ίδιων καταστάσεων, παρόμοιων καταστάσεων. Εξαγόρασε συνειδήσεις, βόλεψε δικούς του ανθρώπους, πάρα πολλούς, δυστυχώς και πάρα πολλούς δικούς μας συναδέλφους δημοσιογράφους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Μοίρασε λεφτά από εδώ και από εκεί, περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να μοιράσει ένας πρωθυπουργός στους λεγόμενους διαπλεκόμενους, στο μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Πολλά έργα τα οποία δόθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν, είτε δόθηκαν με αξίες, τιμές, τιμολόγηση πολύ ψηλότερη από αυτή που θα πρέπει να δοθούν. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο πηγάδι στο οποίο χάθηκαν πολλά λεφτά. Και εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός και οι πολιτικές δυνάμεις που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να κοιτάξουν να δουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι λεφτά του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του καθενός από εμάς, χρήματα που ήρθαν μένα από το εξωτερικό ως ενισχύσεις κατά τη διάρκεια των μνημονίων και όλο αυτό το διάστημα μετά με τα διάφορα ταμεία, και πρέπει να ελεγχθεί αν δόθηκαν εκεί που θα ωφελούσαν το μεγαλύτερο δυνατόν, κατά το μεγαλύτερο δυνατόν, την κοινωνία, το έθνος και τους πολίτες. Και έχω μεγάλες αμφιβολίες αν έγινε αυτό.
1: Έχουμε την εικόνα που μας μεταδίδουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πέσουν μέσα, δεν είμαι ειδικός να κριτικάρω τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν συνάδουμε ότι εισπράττει ο καθένας μας από την κοινωνία έξω, εμείς που κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Και...
0: Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ λέει ο κύριος Αντώναρος. Πάμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο ο κύριος Αντώναρος, πάμε σε ένα θέμα τώρα, το οποίο

Ιουνίου του 26 με αριθμό πρωτοκόλλου 488 προς τον Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κοινοποιείται το έγγραφο στις κοινοβουλευτικές ομάδες, στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου, στον Χριστόδουλο Στεφανάδη, βουλευτή Σάμου, στον Ελισέο Μαυρατζώτη, αντιπεριφερειάρχη, στον Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, δήμαρχο Δυτικής Σάμου, και στον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Παπαγεώργη. Αυτή λοιπόν η επιστολή λέει ότι η ακτοπλοεία στη Σάμο εδώ και 2 εβδομάδες βρίσκεται σε τριτοκοσμική κατάσταση όσο αφορά την μεταφορά ευπαθών και ξηρών φορτίων στο νησί. Τα εμπορεύματα παραδίδονται Δευτέρα και Τρίτη στον Πειραιά και παραλαμβάνονται Τετάρτη απόγευμα στη Σάμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διανομή να ξεκινάει από την Πέμπτη το πρωί, μετά με συνέπεια η τροφοδοσία προς τις επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ και να ολοκληρώνεται τελικά στο τέλος της εβδομάδας. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η αύξηση του ναύλου, η οποία αγγίζει το 12%. Το οξύμερο μάλιστα είναι ότι για τη Σάμο το 1 μέτρο φορτηγό, συγγνώμη, το 1 μέτρο φορτηγού κοστίζει 76,5 ευρώ, ενώ για τη Χίο και τη Μυτιλίνη η τιμή είναι 49,18 ευρώ. Παρακαλούμε να μας δώσετε μια σαφή απάντηση. Και δυστυχώς η εταιρεία Blue Star δίνει προτεραιότητα στα επιδοτούμενα δρομολόγια και όχι στις γραμμές των νησιών, όπου αυτή την εποχή υπάρχει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης λόγω τουρισμού, τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όσο και την μετακίνηση επιβατών. Αυτή είναι η επιστολή. Παρά το ότι κοινοποιείται και στον τόπιο βουλευτή, ο συνήθως ο τόπιος βουλευτής δεν τα βάζει με την κυβέρνηση και δεν κάνει ποτέ και καμία ερώτηση στη Βουλή που να δείξει ότι τα θέματα φτάνουν κοινοβουλευτικά εκεί που φτάνουν. Έρχεται λοιπόν η κυρία Αθανασίου Μαρία που κάνει το αίτημα της ελληνικής λύσης και μεταφέρει το αίτημα στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και του λέει: «Αίτημα να ενημερωθώ αφενός για τους λόγους που γίνεται ανεκτό το δυσανάλογο ακριβό κόστος μεταφοράς εμπορευματικών αγαθών στη Σάμο σε σχέση με το αντίστοιχο της Χίου και της Λέσβου και αφετέρου για το αν προτίθεστε να παρέμβετε προς αύξηση των δρομολογίων εμπορικού εφοδιασμού της Σάμο με μειωμένο κόστος έστω και στο όριο των τελευταίων νήσων». Σαφέστατη η ερώτηση. Τι απάντησε ο Κικίλιας? Άρες μάρες κουκουνάρες. Και επειδή είναι πανομοιότυπες όλες οι απαντήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τίποτα, έχει τους υπηρεσιακούς που του βάζουν ένα χαρτί κάτω από τα σχέλια, το υπογράφει και τελείωσε η ιστορία. Και η παρέμβαση του βουλευτή δεν χρειάζεται. Και ο Κικίλιας είναι φίλος του. Όταν έρχεται στη Σάμο βγάζει και φωτογραφίες από τον μπαλκόνι. Εδώ όμως το σοβαρό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής τροφοδοσίας και του αυξημένου κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων στη Σάμο φτάνει στη Βουλή έπειτα από κοινοβουλευτική ερώτηση των βουλευτών Πόπης Τσαπανίδου και Αλεξάνδρου Μεϊκόπουλου, καθώς και αναφορές των βουλευτών Μαρίας Αθανασίου και Στέλιου Τσιρόνη. Ακούσετε πουθενά να αναφέρει ότι η κοινοβουλευτική ερώτηση για τα προβλήματα της Σάμου ήρθε από τον βουλευτή? Δεν ήρθε. Η επιστολή του επιμελητηρίου ήταν απολύτως συγκεκριμένη. Περιέγραφε καθυστερήσεις στην τροφοδοσία του νησιού, αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη Χίο και τη Λέσβο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που σας είπα, το κόστος μεταφοράς αναμέτρου φορτηγού προς τη Σάμο ανέρχεται 76,5 ευρώ, όταν για τη Χίο και τη Μυτιλίνη

0: Κίνη ανέρχεται στο 49,18 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική οικονομική επιβάρηση. Ξαναπηγαίνετε να τους ξαναψηφίσετε. Κύριε Κυριαζή, γιατί βρίσκεστε και στον ίδιο χώρο αυτόν, της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε πάλι 41% και μετά μη διαμαρτυρήστε, μη φωνάζετε. Οι βουλευτές ζήτησαν από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Κίλια να εξηγήσει γιατί η Σάμος αντιμετωπίζει τόσο υψηλό κόστος μεταφοράς, γιατί υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες εμπορευματικού εφοδιασμού σε σχέση με τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αν προτίθεται να λάβει μέτρα για την ενίσχυση των δρομολογίων. Αυτός ο μπασκετμπολίστας ο Υπουργός δεν δίνει ουσιαστικές απαντήσεις. Αντί να εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά, ξαναψηφίσε τους κύριε Κυριαζή και με τα δυο τα χέρια. Ο Υπουργός παρέθεσε μια αναλυτική καταγραφή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που εξυπηρετούν τη Σάμο, τόσο των ελεύθερων όσο και των επιδοτούμενων, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση των ναύλων. Πουθενά όμως δεν υπάρχει η απάντηση για το γιατί η Σάμος πληρώνει ακριβότερα από τη Χίο και τη Λέσβο. Δεν παρουσιάζεται καμία συγκριτική οικονομική ανάλυση, δεν εξετάζεται η βασιμότητα των καταγγελιών του επιμελητηρίου, ούτε ανακοινώνεται κάποιο συγκεκριμένο μέτρο που θα μειώσει το κόστος ή θα αυξήσει τα εμπορευματικά δρομολόγια. Η μόνη αναφορά του Υπουργείου είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία, το βλέπω συχνά αυτό, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τίποτα δηλαδή, για την διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής εμπορευματικής κίνησης χωρίς να προσδιορίζεται. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, πότε θα εφαρμοστούν και ποιο αποτέλεσμα αναμένεται να έχουν. Παράλληλα, ξαναψηφίστε τους κύριε Κυριαζή και οι υπόλοιποι και με τα δυο τα χέρια να τους ψηφίσετε. Παράλληλα, το Υπουργείο επικαλείται το καθεστώς της απελευθέρωσης των ναύλων, σημειώνοντας ότι στις συγκεκριμένες γραμμές οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η διαπίστωση αυτή όμως δεν απαντά στο βασικό πολιτικό ερώτημα που τέθηκε στη Βουλή. Τι κάνει η κυβέρνηση όταν μια ακριτική νησιωτική περιοχή επιβαρύνεται σημαντικά περισσότερο από άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας? Η Σάμος αποτελεί ένα νησί με ιδιαίτερη οικονομική και γεωγραφική σημασία. Το αυξημένο μεταφορικό κόστος επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και τελικά τις τιμές που πληρώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Γι' αυτό το λόγο οι τοπικοί φορείς ζητούν εδώ και καιρό ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι απλή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η κοινοβουλευτική διαδικασία ανέδειξε ένα πραγματικό πρόβλημα. Η κυβερνητική απάντηση περιορίστηκε κυρίως στην παράθεση δρομολογίων και νομικών διατάξεων, αφήνοντας αναπάντητα τα βασικά ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτές και το επιμελητήριο ΣΑΜΟ. Έτσι, το ζήτημα του υψηλού κόστους μεταφοράς και της ισότιμης μεταχείρισης της ΣΑΜΟ εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό. Και, κύριε Κυριαζή, να παρατηθείτε, δεν το βλέπω κομματάκι εύκολο, είστε και αντιδήμαρχος. Να παρατηθείτε δεν το βλέπω και αρκετά εύκολο, γιατί είστε και κομματικό στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας. Να παραιτηθείτε δεν το βλέπω, γιατί ο βουλευτής της ΣΑΜΟ, εκεί που απευθύνεται και η επιστολή σας, δεν έκανε το παραμικρό. Άρα προς τι όλο αυτό που κάνετε, για εντυπωσιασμό μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί αν κύριε Κυριαζή ήταν στη θέση σας ένας άλλος πρόεδρος, εδώ και καιρό θα έχει υποβάλει παραίτηση. Γιατί δεν ακούγεται το επιμελητήριο σε πολλά και διαφορετικά θέματα. Εσείς, κύριε Κυριαζή, όποτε σας βολεύει και είστε και φίλος μου, βγαίνετε στο ραδιόφωνο, γιατί πάντα έχει κάτι να πείτε, αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, εκεί δυσκολεύουν και οι απαντήσεις σας. Έτσι. Σε λίγο, ο κύριος Κυριαζής μαζί με τους υπολείπους της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμο θα ξαναζητήσουν πάλι την ψήφο μας. Γιατί? Γιατί ο σαμιακός λαός να σας δώσει την ψήφο. Αυτά που υποσχεθήκατε τα κάνατε πράξη, κύριε Κυριαζή, και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας στη Σάμο. Βλέπετε και διαπιστώνετε ότι στέλνετε επιστολές στο βουλευτή και σας γράφει στα παλαιά των υποδημάτων σας. Και μόλις θα έρθουν οι εκλογές θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε και με τα δυο τα χέρια πάλι. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Αυτά κάνει ο Γιώργος ο Αβραμίδης και μετά άντε εδώ να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Παρουσιάζει ένα βίντεο που δείχνει ότι στο κέντρο της ιδιαίτερης πατρίδας του, στη Λευκόπορτα της Χάνθης, έχει τοποθετηθεί σύγχρονη φωτεινή διάβαση πεζών, η οποία ενεργοποιείται όταν ο πεζός πατήσει το ειδικό κουμπί. Τότε ανάβουν φωτεινές ενδείξεις που προειδοποιούν τους διερχόμενους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα και να παραχωρήσουν προτεραιότητα. Εδώ, αυτό που διαβάζω, δείχνει μια κοινωνία να είναι πολύ μπροστά σε σχέση τώρα με την κοινωνία της Σάμου και με το Δήμο Ανατολικής Σάμου, που ούτε τις διαβάσεις των πεζών που βρίσκονται στην παραλιακή πάει να τις βάψει. Μου λέγει χθες ένας συμπολίτης μας, παραλίγο να πατήσω ένα παιδάκι που δούλευε σε αυτά τα μαγαζιά της παραλιακής. Και ο συγκεκριμένος είναι αρκετά έμπειρος. Γιατί του λέω έτσι, Μπαρμπαμπανόλη, μου λέει γιατί οι διαβάσεις δεν φαίνονται. Και τώρα έρχεται ο Γιώργος Αβραμίδης από την Ξάνθη και παρουσιάζει ένα βίντεο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου εκεί οι διαβάσεις είναι και φωτεινές ακόμα. Γιώργο, καλή σου μέρα.
17: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους εκεί στο Ράδιο Σάμος, τον Νίκο, στη Ματίνα, σε σένα, στη συνεργάτη σου. Λοιπόν, και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα φωτογραφίες, διαβάσεις, οι οποίες είναι πεντακάθαρες, ασπρισμένες, και όχι μόνο ασπρισμένες, και το βράδυ φωτίζονται.
17: Έχει, είναι φωτιζόμενες,
0: ναι.
17: Κάτω στην άσφαλτο, έχουν τοποθετηθεί κάτω στην άσφαλτο, όπως είναι τα φώτα που μπαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσουν με τίποτα, είναι ειδικά. Υπάρχουν και ειδικές ενδείξεις σε στυλ πινακίδας ότι αναβοσβήνουν με τον πεζό, ότι περνάει πεζός εκείνη την ώρα και δείχνει τον πεζό να περπατάει. Είναι έξυπνες οι διαβάσεις. Ακουμπάς τον μπουτόν που υπάρχει εκεί στο πεζοδρόμιο με την παλάμη σου και ανάβουν και έτσι δίνει το σήμα στους οδηγούς να σταματήσουν για να περάσουν οι πεζοί. Πράγματι είναι ένα πάρα πολύ ωραία διάβαση πεζών, έξυπνη,
18: και μπορώ να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Πρέπει όμως να τη μάθουν κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα, και εδώ ο κόσμος, οι οδηγοί δηλαδή,
0: αυτό είναι το Έλληνα, ο τράχυλος οδηγών δεν υποφέρει. Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί αυτό το παρατηρούμε παντού, Γιώργο, έτσι.
18: Έτσι. Πρέπει να, δηλαδή, να βάλουν και εδώ, μπορεί να την κάνουν την έξυπνη διάβαση, είναι φοβερή, είναι υπέροχη, όμως δεν έχουν βάλει πινακίδες ούτε από την έξοδο ούτε από την είσοδο του χωριού, για να βλέπουν όσοι διέρχονται με τα οχήματά τους ότι υπάρχει μια διάβαση πεζών. Πιστεύω...
0: θα μαθευτεί σιγά σιγά. Το θέμα είναι, Γιώργο, δεν συζητάμε για αυτή τη διάβαση. Η διάβαση είναι η αφορμή, έτσι. Συζητάμε για το τι δεν γίνεται εδώ στη Σάμο. Εκεί που συνεδρίαζε πριν από λίγο καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί υπήρχε και ένα γραφειάκι μικρό της, της Ενότητας Σαμίων. Και λοιπόν απ' έξω υπάρχει το Εθνικό μας Σύμβουλο. Ξέρεις σε τι κατάσταση είναι σήμερα? Λες είναι και έχει πάρει ένα ψαλίδι κάποιος και έχει σκίσει τη σημαία από πάνω μέχρι κάτω. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τι θα ενδιαφερθούν τώρα για
18: αυτό? Γιατί τόση αδιαφορία, ειλικρινά Γιάννη, υπάρχει μεγάλη αδιαφορία. Γιάννη, πίστεψε το, μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών και του βίντεο που ανάρτησα, με πήρανε μέσα σε 5 ώρες τηλέφωνο και ο αντιδήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης εδώ. Μου λένε, Γιώργο, καλωσόρισες και τα λοιπά, είσαι στο χωριό? Λέω ναι. Μου λέει και μου είπανε, να περάσουμε από εκεί, Γιώργο, να σε δούμε λίγο, γιατί είδαμε κάποιες ελλείψεις στην διάβαση.
0: Έτσι λειτουργεί, Γιώργο, η δημοσίευση, όταν έχεις καλά αντανακλαστικά, έτσι λειτουργεί. Αλλά εδώ, ή τα λες ή δεν τα λες, του κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα.
18: Όχι,
0: και φύγει στο τέλος.
18: Ξέρεις τι γίνεται στη Σάμο, Γιάννη? Λέει, α, το είπε ο Νέγρης, έλα, το είπε ο Αβραμίδης, α, το είπε, ξέρω εγώ, τάδε, να μην λέω άλλα ονόματα. Ναι, πρέπει δηλαδή να το σκεφτούν αυτοί ή κάποιος δικός τους. Ένα όμως που δεν το σκέφτεται κάποιος δικός τους, να που δεν το σκέφτεται.
0: Γιατί άμα το σκεφτούν, εσύ τώρα τι λες? Ότι δεν γνωρίζει κανείς ότι οι διαβάσεις δεν είναι βαμμένες? Δεν γνωρίζει κανείς ότι οι σκισμένες είναι οι σημαίες? Το σοβαρολογείς τώρα?
18: Οι διαβάσεις δεν έχουν μπει σωστά στη Σάμο, στην παραλιακή.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα των ειδικών. Εγώ δεν είμαι ειδικός, Γιώργο.
18: Μπράβο.
0: Πήγα στους κάδους των απορριμμάτων, τους υπογειοποιημένους που βρίσκονται στο άγαλμα της Θεμιστοκλής Σοφούλη.
18: Δεν δουλεύω.
0: Ο ένας ή πατάς ή δεν πατάς, ούτε σου απαντάει, ούτε ανοίγει. Ο άλλος που αφορά τα ανακυκλώσιμα χαρτιά και τέτοια, εκεί πήγανε και το διορθώσανε. Τι συζητάμε τώρα, για πες. Είδες σήμερα τι γίνεται στο λιμάνι της Σάμο?
18: Γιάννη, το είδα.
0: Με τις φωτογραφίες.
18: Γιάννη, ήρθε η άνοιξη στο λιμάνι, στο λιμάνι της Σάμο. Ήρθε η άνοιξη.
0: Ποια άνοιξη?
18: Η άνοιξη. 5.000 επισκέπτες με ένα στέγαστρο το οποίο καλύπτει 70 άτομα σκίαση. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Γιώργο. Απέναντι οι Τούρκοι,
18: άκου να σου πω,
0: πολλές φορές βλέπουμε τι κάνουν οι άλλες κοινωνίες και λέμε γιατί δεν το κάνουμε εμείς. Όπως είπαμε πριν από λίγο, τι έκανε η κοινωνία της Λευκόπιτρας και γιατί δεν το κάνουμε εμείς, αναφορικά με τις διαβάσεις. Απέναντι λοιπόν έχουν ή 6 ή 7 σκίεστρα, τα οποία είναι μεταφερόμενα πάνω σε μεγάλες ρόδες και αναλόγως τον πληθυσμό που θα βγει ή δεν θα βγει από το διαβατηριακό έλεγχο, γίνεται και η χρήση πολύ εύκολα αυτών των πάνω σε τροχούς σκιαδίων. Δεν τους καίγεται καρφί, δεν τους ενδιαφέρει.
18: Γιάννη, όταν θα αποκτήσουμε, το λέω συνέχεια και μου λένε όλοι γιατί το λες, εγώ θα το λέω. Δεν έχουμε πολιτικές φωνές, δεν έχουμε πολιτικό ανάστημα στη Σάμο, δεν έχουμε πολιτικούς τίποτα.
0: Πώς δεν έχουμε, δεν έχει βουλευτεί η Σάμος?
18: Γιάννη, δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να ζητήσει κανείς τίποτα. Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειλικρινά σου μιλώ, εγώ βλέπω άλλους πολιτικούς πώς ενδιαφέρονται, πώς κινούνται. Εδώ μιλάμε με έναν βουλευτή άλλου νομού,
17: και μου λέει: Γιώργο, τι θέλετε, τι θέλεις να πω. Και προχθές.
0: Μα όλες οι ερωτήσεις που των προβλημάτων της ΣΑΜΟ στο 99,9% γίνονται από βουλευτές Γιώργο άλλων περιοχών.
17: Γιάννη, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλήσαμε προχθές και μου λέει: Γιώργο, τι έχουμε, πώς πάμε με τα σεισμόπληκτα, και του λέω τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Του λέω, θα κάνεις μια επερώτηση μέσα να δεις τι γίνεται, που βρίσκονται και τα λοιπά. Και ξέρεις τι μου είπε, ρε Γιώργο, άμα το κάνω εγώ θα αφήξω, λέει, τον συνάδελφό μου εκεί.
0: Καλά, όταν άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα καταθέτουν τη μία ερώτηση πίσω από την άλλη, το αυτή του βουλευτή της ΣΑΜΟΥ δεν υδρώνει, δεν λέει, δεν διαμαρτύρεται.
17: Εγώ το λέω και Γιώργο. Πάλι, έχουμε ένα πολύ καλό ευγενικό βουλευτή, αλλά είναι μέχρι εκεί ο άνθρωπος, ειλικρινά προσπαθεί.
0: Κοίτα, Γιώργο,
17: αλλά δεν
0: μιλάμε για τον άνθρωπο βουλευτή.
17: Άκουμε
0: Γιώργο, ήθελα να το διευκρινίσω. Δεν αμφισβητώ αυτό που λες.
17: Ναι.
0: Για τον ευγενικό βουλευτή και για τον άνθρωπο κτλ. Έτσι, δεν μπαίνω καν σε αυτό. Εγώ μιλάω για μια συγκεκριμένη θέση που κατέχει, που μπορεί μέσα από αυτή τη θέση να προχωρήσει μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας προβλήματα της ΣΑΜΟ.
17: Και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, αφού είναι μαλωμένοι με τον βουλευτή, δεν το βλέπεις.
0: Αυτό ήταν, δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει.
17: Δεν μιλούσαν μεταξύ τους πώς θα προωθήσουν τα έργα, πώς δεν μιλιόντουσαν, δεν καερχόταν ο υπουργός, τον έπαιρνε ο ένας, έφευγαν από εδώ. Ήθελε να τον πάρει ο άλλος, τον έκρυβε, τον πήγαινε σπίτι του, τον πήγαινε στο εξωτερικό του. Αυτά τα πράγματα. Άλλος τον πήγαινε στο γραφείο του. Δεν υπήρχε μια συντονισμένη, οργανωμένη, να του καταθέσουν ένα φάκελο όλοι μαζί για τα προβλήματα της ΣΑΜΟΥ. Και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, παρετείται ο βουλευτής, αυτός τον παρετεί ο Μητσοτάκης, βάζει κάποιον άλλον, άντε πάλι αυτού από την αρχή.
0: Τώρα, πιστεύω να άκουσες την επιστολή, την αναφορά του Γιώργου του Κυριαζή.
17: Ναι.
0: Την αναφορά του Γιώργου του Κυριαζή, πέντε βουλευτές άλλων περιοχών την καταθέτουν στη Βουλή.
17: Ναι.
0: Η απάντηση που λαμβάνει από το Υπουργό Ναυτιλίας είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Είδες ναι. Να γίνει τίποτα?
17: Όχι. Και θα σου πω εγώ, το επιμελητήριο της ΣΑΜΟΥ είναι το τελευταίο επιμελητήριο στην Ελλάδα σε απορρόφηση έργων. Δεν έχουμε φέρει προγράμματα, δεν έχουν φέρει τίποτα. Είναι το τελευταίο. Πάτε σε άλλα επιμελητήρια Ελλάδος να δείτε τι απορρόφηση γίνεται με το ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από χίλια δυο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα. Είμαστε απαράδεκτοι.
0: Γιώργο, πόσα χρόνια είναι ο Γιώργος ο Κυριαζής πρόεδρος του επιμελητηρίου?
17: Τι έγινε, καλύπτει τη θέση του πρόεδρου μόνο. Δεν κάνει τίποτα άλλο, αγαπητός φίλος Γιώργος. Γιατί δεν φωνάζει? Επειδή είναι κομματικός. Γιατί αν δεν ήταν κομματικός θα φώναζε. Για να είχαμε εκεί στο επιμελητήριο έναν Τίμο Χαρτιλαγό, θα σου έλεγα εγώ εσύ που θα έφτανε το επιμελητήριο. Ένα παράδειγμα έφερα, έτσι, ας με συγχωρέσουν. Αλλά ακούστε να δείτε. Τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, είχαν επιδότηση 40% έκπτωση όταν τα έκοβες πριν τα Χριστούγεννα. Φέτος ακόμη δεν το έχει πει κανένας. Έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια. Δεν αυξήθηκε, δεν έβαλε το κόμιστρο, δεν το αύξησε. Τι έκανε? Μείωσε την έκπτωση. Δηλαδή οι εταιρείες από 40% το κάνανε 20% και αμέσως αυξήθηκε. Δεν φαίνεται πουθενά ότι έκαναν αύξηση, αλλά δεν το λένε, Γιάννη μου. Δεν βγήκε κανένας δήμαρχος, δεν βγήκε κανένας αντιπεριφερειάρχης, να μην πω, δεν βγήκε κανένας τοπικός άρχοντας εκεί να τα πει αυτά. Να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, ήταν 40%, το κάνανε τώρα 20%, άρα αυξήθηκε το κόμιστρο. Λοιπόν, και κανένας δεν μιλάει. Λέει, δεν αυξήθηκαν, λέει. Δεν αυξήσαμε, λέει, εμείς. Δεν αυξήσαμε το εισιτήριο. Ναι, αλλά μειώσατε την επιδότηση. Τα επιδοτούμενα αυτά της γραμμής όλα που πάνε Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, τα καράβια κτλ.
0: Γιώργο,
17: αλλά, ναι,
0: μας ακούνε και έρχονται μηνύματα. Και λέει ένας φίλος, δεν βλέπω να παίρνει θέση ή απάντηση κάποιος τοπικός άρχοντας, αλλά ξέχασα, αυτή είναι πρώτη για τα πανηγύρια και για τις υποδοχές.
17: Δεν Γιάννη, και για τα πανηγύρια είμαστε.
0: Ένας άλλος.
17: Γιατί εμένα μου αρέσουν τα πανηγύρια. Είναι ωραίο, αλλά κάνε έργα και πάνε και στα πανηγύρια. Κάνε έργα και πάνε και στα πανηγύρια. Έτσι είναι.
18: να είσαι ένας άρχοντας τοπικός, να μην μπαίνεις κρυφά, να μην βάζεις δικούς σου ανθρώπους στην είσοδο που γίνεται το πανηγύρι.
0: Άκουσε τι λέει ένας άλλος φίλος, γιατί είναι βασικό, Γιώργο, ακούμε, έτσι. Πέρσι που έσπαγε το μονοπόλιο της Blue Star με το καράβι στο βαθύ που γενερχόταν άδειο, σχεδόν με τα μισά λεφτά. Τώρα πήραν και τη γραμμή εκείνη, σου ανέβασε 12% όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και για τον κόσμο στο νησί που θα ρημάξει μια εξαμελής, τριμελή οικογένεια. Και στην Κρήτη τα μισά. Αλλά το τονίζει και αυτός. Αυτοί είστε, αυτούς ψηφίζετε.
17: Έτσι. Γιάννη, συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα με πήρε Σαμιώτης που μένει στην Αθήνα με 3 παιδιά. Θέλει να έρθει με τον άντρα της στη Σάμο. Δεν έχει ούτε έκπτωση ούτε τίποτα. Και δεν έχει και αυτό το πας, πώς το λένε, το...
0: Έχει Σάμο στο 41% Νέα Δημοκρατία. Τι διαμαρτύρεται, κυρία αυτή.
17: Λοιπόν, και λέω εγώ, κοίταξε να δεις, λέω, τι να σε κάνω, δεν μπορώ να έρθω, λέει, στο πατρικό μου. Τι να σε κάνω, ότι δεν μπορώ, τα εισιτήρια ακριβά, θέλω πολλά λεφτά. Λέω, τι να κάνω, πήγαινε, λέω, και ξαναψήφισε Νέα Δημοκρατία. Έτσι ακριβώς την είπα.
0: Έρχεται κι άλλο μήνυμα. Σιγά, μη τα βάζουν αυτοί με τα αφεντικά. Ποιος θα πληρώσει την επόμενη προεκλογική καμπάνια του κόμματος? Σαν δεν ντρέπονται οι αλήτες, θα φάνε μαύρο που θα τους τσούξει. Άκου 750 ευρώ τριμελής οικογένεια με αμάξι και καμπίνα και λέει τα άλλα τα οποία δεν λέγονται για ευνοήτους λόγους.
17: Αλλά δεν γίνεται αυτό να είναι τόσο δηλαδή απελπιστική κατάσταση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην σηκώνεται ένας Δημοτικός Σύμβουλος να καταθέτει μια πρόταση, να απαντήσει σε μια ερώτηση, να κάνει μια ερώτηση.
0: Κι άλλο μήνυμα, Γιώργο. Γιατί μόνο για τη Σάμο, άντε όλοι μαζί οι Σαμιώτες να απέχουμε από τις βουλευτικές εκλογές. Όλοι όμως για να δούμε αν θα τους στούξει τους υποψηφίους βουλευτές. Ένας άλλος λέει, μας στείλουνε κατάμετρα και δεν τους κοστίζει τίποτα.
17: Γιάννη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Και θα σου πω γιατί. Δηλαδή, πες ότι κάνεις αποχή. Δεν είναι ωραίο πράγμα η αποχή.
0: Σωστό, συμφωνώ.
17: Γιατί πάλι θα πάνε 10 άτομα δικά τους να ψηφίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετακομίσει όλοι εκεί γύρω από το ΚΙΤ και εργάζονται, έχουν μετακομίσει όλοι γύρω από τα γραφεία εκεί της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων στο Μαξίμου και τα λοιπά. Όλοι έχουν έναν τίτλο. Βλέπεις ο άλλος έγινε περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο άλλος έγινε έτσι, ο άλλος έγινε αλλιώς. Λοιπόν, τι να πούμε, πού είναι οι περιφερειακοί σύμβουλοι? Εγώ βλέπω περιφερειακούς συμβούλους της Σάμου και γυναίκες και άντρες, οι οποίες έχουν κατακλείσει τα πανηγύρια. Μια πρόταση όμως δεν κάνει. Συγχαρητήρια. Μόνο αυτό γράφουνε. Λέει κάποιος κάτι, συγχαρητήρια στον περιφερειάρχη μας. Συγχαρητήρια στον περιφερειάρχη μας.
0: Συγχαρητήρια... Γι' αυτά είναι πρώτοι γι' αυτά.
17: Ναι, γι' αυτά είμαστε πρώτοι. Προχθές μιλούσε με τον Τσίπρα ο Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης, και άλλοι από κάτω έγραφε συγχαρητήρια στον Τσίπρα. Είδε το Μουτζούρι μας, είδε τον Πριτανί μας. Κάτσε ρε παιδιά, είμαστε καλά. Ρε παιδιά, πού ζούμε, ποια εποχή ζούμε? Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία.
0: Λοιπόν έρχονται και γαλλικά, Γιώργο, μηνύματα πολλά στα γαλλικά. Πάρα πολλά μηνύματα.
17: Έτσι.
0: Που δείχνει ένα κόσμο να διαμαρτύρεται.
17: Υποφέρει ο κόσμος, όμως είναι φοβισμένος. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη η κυβέρνηση, θέλει πολίτες φοβισμένους. Βλέπεις ότι κανένας δεν κουνιέται, δεν μιλάει, τους... με τον τρόπο τους, τους λένε καθίστε καλά. Τα περαιτέρω είναι άλλα. Καθίστε καλά. Κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν από αυτούς όλους. Όλοι θα πάνε και θα ψηφίσουν και αυτοί που έχουν το θάρρος να ψηφίσουν εκεί που όπως πρέπει θα ψηφίσουν. Αλλά και κάποιοι φοβούνται μήπως κάποιος τους δει.
0: Λοιπόν, έρχεται και ένα άλλο. Και να μην ξεχάσουν οι αιρετοί της Σάμου να βγουν στην επόμενη επίσκεψη φωτογραφίες όλο χαμόγελα και λανέλες στους πολίτες του νησιού πόσο σημαντικό είναι που άκουσαν οι υπουργοί τα προβλήματα του τόπου. Για νησί χωρίς βαριές εκλογικές συνέπειες, χωρίς σημαντική εκλογική δυναμική, σιγά μην κάτσει ο Καραγκιόζης ο Κικίλιας να σκάσει που θέλει μια τετραμελής οικογένεια ένα βασικό μισθό για να πάει και να έρθει στο νησί. Δηλαδή είναι απίστευτα τα σχόλια που έρχονται.
18: Γιάννη, μου έβγαλε το Facebook μια παλιά ανάρτηση σε βίντεο όταν ο γεωπόνος ο κύριος Γιακουμής Αμυρσόνης έδινε το βιβλίο που έγραψε, που έχει εκδώσει η Αμπέλοψης στον Τριαντόπουλο. Και του έλεγε ταυτόχρονα ο κύριος Αμυρσόνης και για τα άλλα προβλήματα της Σάμου. Και ναι, θα το δούμε, θα το λύσουμε, θα το κάνουμε. Μόλις πάω στο γραφείο, η πρώτη μου ενέργεια είναι αυτή και τα λοιπά. Και φίλε, και γέλασα ειλικρινά, έτσι μου ήρθε να βγάλω και δυνατό γέλιο. Λέω, κοίταξε να δεις πώς μας κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τριαντόπουλος, ο αγαπητός φίλος της Σάμου, ο φίλος όλων των πολιτικών μας. Λοιπόν, ο φίλος ο οποίος θα έδινε λύσεις τα προβλήματα των σεισμόπληκτων. Ο φίλος που θα έδινε λύσεις για το μεταναστευτικό. Ο φίλος ο έτσι, ο φίλος αλλιώς. Είμαστε καλά. Πού είναι ο κύριος Τριαντόπουλος? Και πού είναι όλοι αυτοί που τον αγκαλιάζαν εκεί και τον φιλούσανε? Πού είναι? Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο και να δούμε τι θα κάνουμε με τον τόπο μας. Ο τόπος μας είναι ένας τόπος...
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα
18: τον
0: που...
18: Τον ευλόγησε ο Χριστός,
0: Γιώργο,
18: 12 Αποστόλοι.
0: Ένα μήνυμα ακόμα που λέει... Βρε, αφήστε τι λέει αυτός ο ανόητος ο υπουργός. Τοπικοί άρχοντες, απόντες. Περιφέρεια, απούσα. Συνδικάτα, απόν. Επιμελητηρία, απόν. Εμπορική σύλλογη, απόν. Λέω λοιπόν το εξής, επειδή βάζεις και ένα απόν στην κοινωνία. Απούσα λέει μόνο στο Facebook. Αυτό μόνο είναι η μόνη παρουσία. Άντε να γράψει ο καθένας 5-10 πράγματα στο Facebook και να τελειώνει η ιστορία. Και όλοι αυτοί που γράφουν, Γιώργο, είναι αυτοί που έδωσαν το 41% των έτσι προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Είδομε. Έτσι.
18: Είδομε. Είναι είδομεν. Δυνατόν, βρε Γιάννη, τόσα πολλά που έχουμε.
0: Λοιπόν,
18: εκεί
0: μια και βρίσκεσαι εκεί, πάρε στοιχεία από τον Δήμο σου, πώς και ποια εταιρεία έχει αυτά τα με τις διαβάσεις που είδες και... Για να βρούμε και μια ακρίβεια της Σάμου, έτσι.
18: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σφάγαμε όλο το χρόνο σήμερα.
18: Εμείς, εγώ θέλω να πω ένα. Επισκεφτείτε τις Φλέβες τους Κουμαραβαίους. Επισκεφτείτε αυτό το πανέμορφο χωριό.
0: Πού είναι αυτό?
18: Που έχει νερά, οι Φλέβες. Έχει νερά, φυσικά
0: πού
18: νερά.
0: Πού είναι στους Κουμαραβαίους, πού? Δώσε στον κόσμο να καταλάβει πού είναι.
18: Είναι 7 λεπτά από το κέντρο του χωριού. Θα σας πάει ο πρόεδρος. Ζητήστε από τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό, να σας πάει. Λοιπόν, άι, παιδιά, είναι φοβερό, είναι υπέροχο. Εκεί πρέπει ο Δήμος να πάει και να βάλει και επιγραφές, πινακίδες.
0: Γιώργο, δεν κάνουν διαβάσεις και θα πάνε να βάλουν επιγραφές.
18: Ναι ρε φίλε, μα είναι φοβερό, είναι ένα τοπίο φοβερό. Τι είναι, Μανολάτες λέει, όπως έτσι και τα λοιπά. Πήγαινε εκεί να δεις τι γίνεται. Χαμός, ένα πανέμορφο τοπίο και κανένας να μην συγκινείται. Αλλά εδώ με συγκινούνται για ένα πυροσβεστικό το οποίο... Υπάρχει εδώ και 2,5 χρόνια, 3 χρόνια σε ιδιωτική κατοικία και όλοι κοφεύουνε.
0: Γιατί αυτό που είναι ένα χρόνο το πυροσβεστικό, ένα πεντάτονο σε συνεργείο του Καρλοβάσο.
18: Αυτό του Άνω Βαθέως, ναι.
0: Δεν πληρώνουν την οφειλή, δεν είναι τίποτα.
18: Γιάννη, θα κάνουμε τώρα...
0: Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία όλοι για να πάνε όλα καλά.
18: Θα ζητήσω να κάνουμε μια έτσι... Να μαζέψουμε λεφτά, έναν έρανο για να πάμε να το πάρουμε το πυροσβεστικό. Άχι, γιατί χρειάζεται το πυροσβεστικό.
0: Χαριτολογώντας το λες βέβαια.
18: Ναι, αλλά και εκεί στο Ηρέον υπάρχει ένα πυροσβεστικό. Ή να το κόψουνε ή να το δώσουνε πινακίδες, να τον βάλουν αυτό που χρειάζεται και να μπει πινακίδες. Δεν γίνεται να κυκλοφοράει, να περπατάει ένα πυροσβεστικό όχημα δίχως πινακίδες. Άχι. Λοιπόν, είναι αραγμένο σε ένα οικόπεδο μέσα στο
0: χωριό. Κατά τα άλλα η αστυνομία βλέπει άλλα πράγματα, αυτά δεν τα βλέπει.
18: Μην τα βάζεις με την αστυνομία, η αστυνομία δεν βλέπει τίποτα.
0: Εσύ είσαι αστυνομικός. Αν έβλεπες μια περιοχή και δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα έκανες?
18: Θα έκανα αναφορά, Γιάννη, στο Δήμο.
0: Άρα τα βάζεις και εσύ με την αστυνομία με αυτή την έννοια.
18: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά λέω ότι πρέπει κάποιοι να συμμορφωθούν εκεί στο οι πολιτικοί άρχοντες. Είναι πολιτικό το θέμα.
0: Το Πυθαγόριο δεν είναι χθες. Δεν είναι τουριστικός προορισμός. Δεν είναι τυχαίο η ναυαρχίδα τουρισμού. Είτε από το βαθύ, είτε από το Πυθαγόριο στο βαθύ, είτε από το Πυθαγόριο προς το αεροδρόμιο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ένα και ένα κάνουν δύο.
18: Ας μην να φυλάει ο Θεός και δεν έχουμε ατύχημα.
0: Εγώ δεν είπα ότι φταίει η τροχέα, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα της τροχέας.
18: Δεν το λες αυτό και είσαι πάντα κοντά.
0: Δεν είναι αρμοδιότητα της τροχέας, αλλά δεν μπορεί να τόσα χρόνια τώρα να μην μπορούν να περπατήσουν. Γιατί να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που πάνε τα ταξιδάκια στην Αθήνα, πάνε στην Ευρώπη, για να πείσουν τους τουρίστες να δουν στη Σάμο. Να δούνε τι στη Σάμο. Τον κίνδυνο. Παρασύρθηκε μια προχθές. Θα παρασυρθεί κι άλλος ένας. Γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, Γιώργο.
18: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Απόλυτο δίκιο, ειλικρινά. Όμως, άκουσα και τον κύριο Βαλή, του Ντόρισα του ξενοδοχείου προχθές.
0: Του πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, έτσι.
18: Ο άνθρωπος είπε πράγματα τα οποία και τα είπε τόσο ήρεμα, τόσο όμορφα, που μπορεί να τα καταλάβει και ο πιο αγράμματος άνθρωπος. Κι όμως, λέω, δεν τον άκουσε κανένας δημοτικός σύμβουλος ή περιφερειακός αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει και μιλάει, λέει τα προβλήματα του τόπου, παρότι είναι πρόεδρος ξενοδόχων, μιλάει για τα προβλήματα που υπάρχουν και που θα μεγαλώσουν τα προβλήματα τον άλλο χρόνο, αν δεν λυθούνε. Δεν τον ακούει κανένας, τον κύριο Βαλή. Μα είμαστε καλά, ρε παιδιά. Είμαστε καλά. Τι κάνουμε δηλαδή.
0: Φταίει το νερό.
18: Το νερό φταίει. Το νερό. Γι' αυτό πρέπει να πάνε στις Φλέβες, να πάνε εκεί πάνω στους Κουμαραβαίους, να τους πάει ο Χατσιλαγκός, να τους κάνει ένα μπάνιο όλους εκεί με στη λίμνη, που έχει σχηματιστεί από τους καταράκτες. Έχουνε καταράκτες από φυσικό νερό, Γιάννη.
0: Μάλιστα.
18: Έτσι, λοιπόν.
0: Αγαπητέ Γιώργη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
18: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία και λέω πράγματι κάποια θέματα να αναπτύσσουμε με τα προβλήματα του τόπου που όλοι είμαστε εκεί. Εκεί
0: είσαι και τυχερός, ξέρεις. Ευτυχώς που δεν πήγες στο επικούριο πολιτιστικό κέντρο να εγκατασταθείς.
18: Γιατί, Γιάννη, τι έγινε.
0: Δεν μπορώ να πω. Είσαι και τυχερός.
18: Α, Γιάννη μου, ωραία.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Χάρηκα που σ' άκουσα.
18: Αυτό με βοήθησε ο Δήμαρχος να τα λέμε όλα. Και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Γελάς, Αυτοί οι δύο άνθρωποι βοηθάνε. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι, Γιάννη. Θα το δεις πραγματικά μετά από δύο μήνες. Τέλος Σεπτεμβρίου θα δεις το κτίριο και θα πεις, Αβραμίδη, τι έκανες. Λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
18: Μόλις το βάζουμε μπροστά. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις, συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του Ράδιο Σάμος 102 και συνεχίζουμε.
19: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
22: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.
1: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
27: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
28: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
27: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
29: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
30: Σαρώνει στην άσφαλτο.
31: Σκίζει τα κύματα.
30: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
31: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
30: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
31: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
30: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
31: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
30: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
31: Για Μότο και Μαρίν,
30: στο Μένεγα θα έρθεις.
32: Ράδιο Σάμος.
33: FM στους 102.
0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα από φίλους ακροατές σχετικά με τις απαντήσεις. Τι απαντήσεις? Απαντήσεις να κλαίνε και η Ρέγγιση είναι από τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Υπάρχει ένα θέμα που είναι και αυτό αρκετά σοβαρό. Είναι αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Είναι οι 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης και είναι ένα πρωτοφανές πολιτικό ράπισμα των ευρωπαϊκών αρχών στο κυβερνητικό στρατόπεδο που βρίσκεται πλήρως εκτεθειμένο με 22 κατηγορούμενους για λαιλασία κοινοτικών πόρων. Σε κατάσταση απολύτου πολιτικού σοκ περιέρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα γκρεμίζει το αφήγημα περί διαφάνειας απαγγέλλοντας βαρύτερες κατηγορίες κατά 22 προσώπων για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Η ευρωπαϊκή έρευνα βάζει στο στόχαστρο 4 εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι πλέον διώκονται ποινικά, συμπαρασύροντας στην τροχιά της απαξίωσης πρώην υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στελέχη του πολιτικού προσωπικού που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο. Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Υπάρχει ένα θέμα αρκετά σοβαρό για τη Νέα Δημοκρατία μετά αυτήν την εξέλιξη, και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει πως απορρίφθηκαν οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7 εν ενεργεία βουλευτές, από τους 11 συνολικά της Νέας Δημοκρατίας που είχαν μπει στο μικροσκόπιο, η πολιτική ζημιά για το Μέγαρο Μαξίμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό ντοκουμέντο, γιατί μετά το ηχητικό ντοκουμέντο έρχονται και εξελίξεις και υπάρχει και μια εντολή Μητσοτάκη στον Κυριανάκη να κλείσουν άρον-άρον τα ψηφοδέλτια για την 20 Αυγούστου. Ακούμε το ηχητικό.
3: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Κόντρα, Κώστας Πουλακίδας. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, και εστιάζουμε εμείς βέβαια στους 4 εν ενεργεία βουλευτές, αλλά είναι και άλλοι.
4: Ναι, δεν είναι. Γιατί η κυβέρνηση λέει, ζητήστε συγγνώμη, γιατί είναι μόνο 4 οι ελεγχόμενοι, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, δεν είναι απλώς ελεγχόμενοι, αλλά είναι τουλάχιστον άλλοι 3. 3 συνεργάτες υπουργών. Δηλαδή είναι συνεργάτες του κυρίου Λιβανού, που πήρε την ευθύνη για αυτά τα οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, είναι συνεργάτης του κύριου Τσιάρα και είναι και ένας συνεργάτης του κύριου Σταμενίτη, ο οποίος στη συνέχεια έγινε γενικός διευθυντής στον ΟΠΚΕΠΕ. Οπότε ενεπλάκη διαυτής της θέσης. Άρα βλέπουμε ότι σε όλο αυτό το σκάνδαλο με τους 22 κατηγορούμενους, μόνο γαλάζιοι είναι εμπλεκόμενοι. Mm-hmm. Μετά πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη και από τους γαλάζιους.
3: Λοιπόν, πήγαμε από το δεν υπάρχει σκάνδαλο στο υπάρχει, αλλά είναι μικρό, είναι μόνο 4. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο 4. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο φαίνεται να έχει χρώμα και αυτό φαίνεται κιόλας από την πορεία που ακολουθείτε στην δικαιοσύνη.
4: Να σου πω ένα άλλο πράγμα. Έχει υπάρξει μια σύγχυση. Είναι περήφανη η Νέα Δημοκρατία για τη συμμετοχή αυτών των 4, ας πούμε μόνο αυτού, στα ψηφοδελτιά της? Αυτή την εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα? Αυτούς θέλει να υπερασπιστεί? Τους ελεγχόμενους, τους κατηγορούμενους θέλει να υπερασπιστεί? Αν την εκφράζει, είναι μια χαρά. Εγώ απλώς θέλω να σου επισημάνω κάτι για να δούμε και την εικόνα της σύγχυσης. Σήμερα η κυρία Παπακώστα, μία από τους 4 βουλευτές, η οποία είναι κατηγορούμενη, δήλωσε ότι, το διαβάζω μοταμό ακριβώς, θέλω να είμαι απολύτως σαφής, θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν. Αυτό λέει σήμερα η κυρία Παπακώστα. Μάλιστα. Στις 6 Απριλίου του 2026, από δύο μήνες δηλαδή, 3, έλεγε «Για λόγους πολιτικής ευθεξίας δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας». Τώρα είναι κατηγορούμενη. Δεν είναι σκιά απλώς. Έχει δίωξη. Και γιατί το άλλαξε αυτό? Και γιατί η κυβέρνηση το κάνει δεκτό? Γιατί αυτό είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου.
3: Λοιπόν, είναι σαφές ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στον αέρα για να δούμε για τις υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις. Αλλά επειδή είσαι εδώ τώρα, και δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Δηλαδή είχαμε συζητήσεις από καιρού εις καιρό για ένα νέο σκάνδαλο κάθε 6 μήνες. Και πηγαίνουμε τώρα στις εκλογές. Οι κάλπες δεν έχει σημασία αν θα είναι το φθινόπωρο ή θα είναι την άνοιξη, αλλά πηγαίνουμε στις εκλογές. Και είναι λες και προσπαθεί κάποιος να πλύνει το πάτωμα πριν έρθει η ώρα της κάλπης. Και να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ξεχνιούνται όμως όλα αυτά.
4: Κωνσταντίνε, μέχρι τον Αύγουστο έχουμε 2 εβδομάδες. Πού ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές και θα κλείσει και η Βουλή. Αυτές οι 2 εβδομάδες θα κυριαρχηθούν από τον ΟΠΚΠΕ, από το σκάνδαλο Αβραμόπουλου, γιατί θα έρθει στην Επιτροπή Διοντολογίας η υπόθεσή του, και αν αποκύψει κάτι άλλο από τις υποκλοπές. Θα κλείσει δηλαδή η σεζόν με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που σχεδίαζε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Κώστα Πουλιακίδα, σας ευχαριστούμε. Τώρα εμείς θα πάμε να...
0: Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν και υγιή στοιχεία. Δεν μπορεί να τα αφήσετε, δεν είναι καλά. Εσείς λοιπόν που είστε υγιή στοιχεία, αυτού του τύπου, του στυλ βουλευτές σας αρέσουν? Όπως ας πούμε η Παπακώστα, η οποία τον Απρίλιο έλεγε άλλα, τρικάλων, βουλευτής είναι και την έχω γνωρίσει, έλεγε άλλα, και τώρα μόλις κάει η κατηγορία, λέει, όπα εγώ θα ξανάρθω. Φυσικά είναι σε συνεννόηση με την, με τον Μαξίμου. Αυτοί δώσανε το πράσινο φως. Και αναρωτιέται το δημοσιογράφος, γιατί για να έχει βουλευτική ασυλία τόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε πια τι έχει συμβεί. Τώρα, ο Μητσοτάκης συγκαλεί συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στις 20 Ιουλίου με σκοπό την γαλάζια συσπήρωση. Το ότι βρίσκεται σε μια αποσυσπήρωση δεν το λέει, συσπήρωση. Θα σταθμίσουν όλα τα δεδομένα για την ημερομηνία των εκλογών στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Εβδόμου, σε μια συγκυρία όπου πυκνώνουν τα σενάρια για πρώτες εκλογές, ενώ ο γαλάζιος μηχανισμός βρίσκεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Στην ατζέντα της συζήτησης, τι ωραία το λένε, θα βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης ενώπιον της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός θα σημειώσει για άλλη μια φορά ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτοδυναμία και παράλληλα για τον ΟΠΚΠ ήδη έχει πάρθει η απόφαση να βάλουν πλάτη στους εμπλεκόμενους βουλευτές θέλοντας να συσπηρωθεί η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός σε χθεσινή του τοποθέτηση είπε ότι η αντιπολίτευση του τόπου δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημείωσε πως εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ο έξυπνος, ο Πρωθυπουργός, να αμφισβητήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που να σέβεται αυτό το θεσμό. Ποιος έχασε τώρα το θεσμό και τον ευρήκαν αυτοί. Ένα είναι το σαφές, ότι στο Μαξίμου σταθμίζουν όλα τα δεδομένα για τον χρόνο των εκλογών, ενώ ο πονοκέφαλο, και εκείνο όλο το ζήτημα, προκαλεί το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα είναι έτοιμο όποτε γίνουν εκλογές. Ήδη άνθρωποι του κυρίου Σαμαρά βολιδοσκοπούν τηλεφωνικά, παίρνοντας πολλούς στη Σάμο εδώ τηλέφωνο, για να δουν ποιες είναι οι προθέσεις τους για να κατεβούν με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Εδώ υπάρχει μια εντολή του Μητσοτάκη στον Κυρενάκη να κλείσουν άρον-άρον. Κοιτάξτε πώς κομπώνουν όλα τώρα τα ψηφοδέλτια στις 20 Αυγούστου. Το τελεσίγραφο του Μαξίμου στο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο τρόμος του εκλογικού εφνιδιασμού και η επιχείρηση εξπρες για να πνίξουν το κόμμα Σαμαρά. Ο απόλυτος εκλογικός πανικός έχει κυριεύσει τα ανώτατα κλιμάκια του μεγάλου Μαξίμου, με τις κινήσεις του Πρωθυπουργικού Επιτελείου να προδίδουν πλέον ξεκάθαρα τον σχεδιασμό για μια άμεση εφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες. Και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, δόθηκε αυστηρή και κατεπόγειος εντολή από το στενό πυρήνα της κυβέρνησης προς τον νέο γραμματέα του κόμματος Κώστα Κυρανάκη. Το τελεσίγραφο είναι αμήλικτο και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα πρέπει να έχουν κλείσει και να είναι απολύτως έτοιμα το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου. Η αιτία πίσω από τη σπασμωδική καλοκαιρινή κινητοποίηση δεν είναι άλλη από τον τρόμο της επερχόμενης δημοσκοπικής κατάρρευσης και τον εφιάλτη που ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς. Το Μαξίμου βλέπει τις μετρήσεις να καταγράφουν την ελεύθερη πτώση της Νέας Δημοκρατίας και αντιλαμβάνεται πως ο πολιτικός χρόνος τελειώνει βία. Επιβάλλοντας το όριο της 20ης Αυγούστου, η ηγετική ομάδα ελπίζει να πιάσει το νέο δεξιό μόρφωμα του μεσίνιου πολιτικού οργανωτικά απροετοίμαστο. Στόχος τους είναι να σύρουν τη χώρα σε εκλογές πριν ο Σαμαράς προλάβει να στελεχώσει πλήρως τα δικά του περιφερειακά ψηφοδέλτια, επιχειρώντας ένα θεσμικό στραγγαλισμό

μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, τεινάζει στον αέρα τις ισορροπίες στις τοπικές οργανώσεις. Οι εν ενεργεία βουλευτές τρέμουν στην ιδέα ότι ο γραμματέας, υπακούντας τυφλά στο Μαξίμου, θα τοποθετήσει στα ψηφοδέλτια αυτοδιοικητικούς και ημετέρους για να διασώσει τα ποσοστά του κόμματος, πετώντας τους ίδιους εκτός συμφώνων. Το κλίμα αλληλοσπαραγμού στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον μη αναστρέψιμο, αποδεικνύοντας πως ο εκλογικός ευνηδιασμός που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης θα εξελιχθεί σε μια αιματηρή εσωκομματική νύχτα ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών. Έτσι έχουν τα θέματα, συντονισμένοι πάντα με την συχνότητα του ράδιο Σάμος, περνάμε στο απαραίτητο ή μουσικό διάλειμμα ή διαφημίσεις και συνεχίζουμε έχοντας καλέσει στην εκπομπή τον νέο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Καπόλια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πάμε να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, τον κύριο Ευστράτιο Καπόλη, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα κύριε Νεκρή.
8: Καλημέρα και καλή δύναμη.
9: Να είστε καλά.
8: Καλή δύναμη. Ποιοι έχουν εκλεγεί ακόμη συνάδελφοί σας?
9: Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Καζάδης, γραμματέας είναι η κυρία Λασικιωτάκη, mm-hmm. ταμείας η κυρία Γεωργίου και μέλη είναι ο κύριος Στρατουδάκης, η κυρία Στεφανάκη, η κυρία Παντελάδη, η κυρία Δήμου και ο κύριος Γαλανόπουλος Παναγιώτης.
8: Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει μια συνέχεια της δικής σας παρουσίας που έχετε και την εμπειρία και γνωρίζετε πώς τα θέματα να γίνονται γνωστά και σε εμάς μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών αλλά και στους πολίτες πάλι μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών και φαντάζομαι ότι έτσι θα λειτουργήσουμε και από εδώ και πέρα.
9: Έτσι θα λειτουργήσουμε και ελπίζουμε να βγαίνουμε λιγότερες φορές και για καλύτερα αποτελέσματα.
8: Λοιπόν, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά αρνητικά σχόλια για αυτή την ανάρτηση του νοσοκομείου, φαντάζομαι ότι θα την ξέρετε, για το μηχάνημα με τους προβολείς. Γιατρούς δεν έχουμε στο νησί. Αλλά απ' την άλλη γιορτάζουμε τις ΛΕΤ προβολείς. Τι συμβαίνει τώρα, τι δεν πάει καλά? Δηλαδή, ορίστε.
9: Όχι, αλλά τελειώστε να σας απαντήσω.
8: Ναι, λέω, εδώ βλέπουμε μηχανήματα ιατρικά υπόσχονται ότι θα έρθουν και δεν έρχονται. Βλέπουμε τους αμνιώτες να τρέχουν στο νοσοκομείο της Χίου για γιατρούς που δεν έχουμε. Σε ένα χειρουργείο με δύο χειρουργούς που όταν λείπω ένας άδεια ρεπό τακτικό χειρουργείο δεν μπαίνει. Και χίλια δυο άλλα πράγματα.
9: Είναι και φωνάζουμε εδώ και χρόνια ότι το πρώτο που πρέπει να επενδύσουμε είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Τα μηχανήματα καλά είναι, καλώς να έρθουν, δεν λειτουργούν μόνο τους. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εντάξει, κανένας δεν ακούει. Συνεχίζουν να μην επενδύουν στους ανθρώπους και να επενδύουν σε μηχανήματα. Πρώτα είναι οι άνθρωποι και να στελεχωθεί το νοσοκομείο και μετά τα μηχανήματα. Τώρα με ανακοινώσεις για φώτα, ταμπλό, ότι φαίνεται στην οθόνη το ραντεβού, δεν θεραπεύουμε, δεν νοσηλεύουμε. Πότε είναι οι άνθρωποι? Εντάξει, ας κοιτάξουν να καλύψουν τις θέσεις αυτές που υπολείπονται. Γιατί εντάξει, βλέπω συνήθως εδώ και χρόνια και πανηγυρίζουμε για το τίποτα. Δηλαδή πανηγυρίσαμε γιατί βγήκαν οι 13-14 θέσεις. Υπολοιπόμαστε κοντά στις 50. Η περιβόητη συνάντηση των Αθηνών ήταν ότι θα δοθούν όλες.
8: Αυτό είχε υποθεί από την πρώτη μέρα της περιβόητης αυτής της συνάντησης ότι δεν θα γίνει το παραμικρό.
9: Ναι. Ξαναπανηγυρίζουμε γιατί εκδηλώσαν ενδιαφέρον. Άλλο το ενδιαφέρον, άλλο το να καλυφθεί η θέση. Το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ βάζω επιλογή της Άμμο τρίτη τέταρτη. Δεν σημαίνει ότι θα πιάσω τη θέση. Στο τέλος θα κάνουμε σούμα. Ας αφήσουμε τους πανηγυρισμούς, ας αφήσουμε τα Facebook, ας βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δούμε τι θα γίνει.
8: Τώρα. Διαβάζω αυτά που γράφει ο Γιώργος Πατσομίτσης, ο καλός δημοσιογράφος. Νέο χειρουργικό προβολέα υψηλής τεχνολογίας απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Όμως οι υπέρβεροι ασθενείς εξακολουθούν να χειρουργούνται στην Αθήνα. Το χειρουργικό κρεβάτι του νοσοκομείου έχει όριο τα 115 με 120 κιλά και όσοι το ξεπερνούν δεν μπορούν να χειρουργηθούν στο νησί. Και ναι, λέει ακόμη, την προμήθεια νέου κρεβατιού κατάλληλου για υπέρβερους ασθενείς είχε εντάξει ο τότε διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Στεφανής. Η επόμενη διοίκηση, η κυρία Αγγέλη, απέρριψε το αίτημα ως μη απαραίτητο. Και ενώ από τη μια πλευρά γίνονται αυτά, και να σας πω τώρα, είναι πράγματι ένα μηχάνημα που πρέπει να έρθει και αυτό για να συμπληρώσει όλα τα άλλα.
9: Φυσικά,
8: αλλά εδώ υπάρχουν γιατρέ αμέτρητα κενά. Το ιατρικό προσωπικό από τις 9 θέσεις των ιατρών ΕΣΥ για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στην τελευταία προκήρυξη, στην καλύτερη περίπτωση και περιμένουμε, είναι να έρθουν και να καλυφθούν οι 5. Και κανένας από τους ιατρούς που αναμένονται δεν είναι παθολόγος. Λοιπόν, και επειδή τα σχόλια είναι πολύ αρνητικά για τη διοίκηση του νοσοκομείου και για χίλια δυο άλλα πράγματα, τι τι δεν γίνεται καλά. Λέει κάποιος, οι υπέρβαροι δεν είναι άνθρωποι. Και αν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, τι θα κάνουν. Ντροπή τους. Λένε επίσης ότι ντροπή και στον νέο διοικητή. Αν είναι κάτι επίγον θα αφήσουν τον άνθρωπο να πεθάνει και μια σειρά από άλλα σχόλια τα οποία είναι πάρα πολύ αρνητικά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι προκαλούν με αυτά που κάνουν.
9: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει ένα... το δεν ακουγόμαστε για καλό το τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε το βίντεο που έπαιξε με τη νεαρή συνάδελφο της παιδιατρικής. Υπάρχουν πολλά αρνητικά. Φυσικά.
8: Μα και μία άλλη συνάδελφό σας από το Ρέθυμνο είδα τώρα ότι κινεί διαδικασίες αποζημίωσης, γιατί ακριβώς κατ' εντολή της εκεί διοίκησης την έβαλαν τη γυναίκα κατόπιν εντολής να εργάζεται παραπάνω ώρες από αυτές που πρέπει να εργαστεί.
9: Κύριε Νέγη, στη Σάμο, είχαμε το περιστατικό με την άλλη συνάδελφο. Είχαμε πιο μπροστά το περιστατικό
8: με την άλλη συνάδελφο.
9: Με την κυρία Πετρούσκα. Μυαλό δεν βάζουμε. Τώρα πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει το κρεβάτι για τους υπέρβαρους. Εννοείται. Και κακώς είχε κοπεί από την κυρία Αγγέλη. Εντάξει, ο καθένας μαθαίνει στο καθένα το κεφάλι εδώ πέρα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Από εκεί και μετά, τις θέσεις. Μακάρι να πιαστούν όλες. Και να πιαστούν όλες, δεν λύσαμε το πρόβλημά μας. Απλώς είναι μια μικρή ανάσα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέσα σε αυτές ενδιαφέρον για παθολόγο. Όταν μιλάμε για νοσοκομείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει νοσοκομείο χωρίς παθολογική κλινική. Η παθολογική κλινική είναι η καρδιά του κάθε νοσοκομείου.
8: Σήμερα αυτήν την ώρα συζητάμε ποια είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική.
9: Με βαλώματα.
8: Δηλαδή.
9: Ο κύριος Φάμπιο, ο κύριος Τερκελίδης.
8: Γιατί τα ονομάζετε μπαλώματα.
9: Γιατί όταν δεν υπάρχει μόνιμη θέση. Πρέπει να υπάρχει μόνιμος παθολόγος και να λειτουργεί η κλινική. Να γίνεται η επίσκεψη, να γίνεται η νοσηλεία, να γίνονται όλα κανονικά. Μην γελιόμαστε. Για να λειτουργήσει μια παθολογική θέλει τουλάχιστον τρεις παθολόγους. Κανονικά θέλει τέσσερις. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν. Έχουμε μια καρδιολογική με έναν καρδιολόγο, πώς θα αντέξει ο άνθρωπος, και μια παιδιατρική με μια παιδίατρο. Που λειτουργούν με μετακινήσεις. Ήρθε παθολόγος με μετακίνηση. Αυτό δεν είναι νοσοκομείο όταν δεν υπάρχει. Εντάξει, θα πάμε στην καραμέλα ότι ναι, μεν υποκυρίζονται, δεν πιάνονται.
8: Ναι, ακούγεται και αυτό το επιχείρημα. Άρα λοιπόν και αυτή η προκήρυξη που έγινε, να κρατάμε μικρό...
9: Μα πολλά έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Μαζικές υποκηρύξεις που φωνάζουν τόσα χρόνια και δεν γινόντουσαν. Ανοιχτές υποκηρύξεις να μείνουν. Να μπορείτε να βάλετε μετά από ένα μήνα. Και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, μην γελιόμαστε. Mm-hmm. Για μένα και για εσάς είναι το κέντρο της Δύσης Σάμος. Για κάποιους άλλους είναι η άκρη της Ελλάδος. Εντάξει, σε λίγο θα πάμε σε εκλογές. Θα αρχίσουν όλοι οι υποψήφοι και θα λένε για νησιωτικότητα και τι ωραία είναι και τι καλή που είναι η νησιωτικότητα και τα καλά της. Αυτό προεκλογικά. Εγώ γέρασα και ακούω για την νησιωτικότητα. Στην πράξη δεν την είδα.
8: Τώρα η νησιωτικότητα, επειδή πιάνει πολλά στάδια, όταν θυμάμαι τον πρώην βουλευτή της ΣΑΜΟ, τον κύριο Θαλασσινό, ο οποίος ήταν εισηγητής εκείνη την περίοδο για να περάσει η νησιωτικότητα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο νομοθέτης πάντα πριν θα έκανε ένα νομοσχέδιο έπρεπε να έχει εφαρμογή το νομοσχέδιο αυτό στους νησιώτες. Όμως από κανέναν δεν εφαρμόστηκε η νησιωτικότητα. Την επικαλούμαστε χωρίς όμως να την εφαρμόζουμε. Θυμάμαι πριν από καιρό όταν έθεσα στον τότε υπουργό του κύριο Τριαντόπουλο γιατί εφαρμόζει αλλού την νησιωτικότητα και αλλού δεν την εφαρμόζει, οι απαντήσεις του ήταν άρες μάρες κουρκουνάρες. Η νησιωτικότητα εφαρμοζόταν στοιχείο, αλλά για τη Σάμο δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Δηλαδή, ανάλογα τι μαστίχα που έχουμε, τι μασάμε κιόλας.
9: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
8: Ναι, μα δε, τα λέω. Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, έτσι.
9: Πάμε παρακάτω. Βλέπετε πουθενά, εγώ δεν έχω δει κάποιον στοιχείο που αναφέρει προηγουμένως. Έχει κατεβεί υπουργός υγείας, έχει κατεβεί ο Δημητράκης τόσες φορές. Σάμος είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Έχει ως τα 4 χρόνια κατεβεί ο Δημητράκης.
8: Γιατί η Σάμος έχει έναν από τους καλύτερους καρδιολόγους του κόσμου, βουλευτή.
9: Σαν επιστήμονα δεν θα διαφωνήσω.
8: Ορίστε.
9: Δεν διαφωνώ στο ότι δεν βλέπω στο χώρο της υγείας.
8: Εγώ δεν σας ακούω τώρα όμως.
9: Δεν θα διαφωνήσω ότι είναι μεγάλο όνομα σαν επιστήμονα. Το ενός βουλευτή.
8: Δηλαδή θα έπρεπε.
9: Διαφωνώ.
8: Θα έπρεπε...
9: Δεν βλέπω ανταπόκριση ούτε από τη ΔΥΠΕ ούτε από το Υπουργείο Υγείας.
8: Μόνο και μόνο με το μεγάλο όνομα του βουλευτή να οι υπουργοί, από σεβασμό και μόνο σε αυτό που έχει δημιουργήσει, θα έπρεπε σε ό,τι έλεγε να είχε και μια, να είχαν και μια, δεν τον υπολογίζει κανείς. Φωτογραφίες πρώτη, στις κουβέντες και στις υποσχέσεις πρώτη, στα προβλήματα άλλη τα όμως.
9: Και να πω και κάτι άλλο, όσοι ασκούν διοικήσεις θα πρέπει να δείξουν λίγο μικρότερη δουλειοπρέπεια. Δεν θα πρέπει να ευχαριστούμε για το αντίδρο που μας δίνει. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όταν μας δώσουν όλο το καβέλι.
8: Ναι.
9: Εντάξει,
8: υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν οι ραγιάδες και οι συμπεριφορές αυτές είναι γνωστές.
9: Αλλιώς δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα.
8: Τώρα, πότε έγινε η προκήρυξη, πότε θα ξέρουμε τι κατάσταση θα βρεθεί το νοσοκομείο?
9: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον Ιούλιο.
8: Κοντά στο ψαλμό σε Αλληλούια, έτσι.
9: Μακάρι να καλυφθούν όλα. Αλλά και πάλι, το επαναλαμβάνω, δεν θα λύσουν το πρόβλημά μας.
8: Άιστα, θα το δούμε. Γιατρέ, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ, εκτός και αν θέλετε εσείς να προσθέσετε, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ.
8: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα με το νοσοκομείο και με τις ερωτήσεις που κατατίθεται στη Βουλή, αλλά από άλλους βουλευτές. Περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις και για την τελευταία ερώτηση από το ΚΚΕ σχετικά με τα μηχανήματα που υπάρχουν στο κέντρο μεταναστών, αλλά δεν λειτουργούν. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Η κυρία Κυρίτση είναι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, καταγγέλει το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου. Απ' τη μια έχουμε τις καταγγελίες της κυρίας Κυρίτσης και από την άλλη τη σιωπή της πολιτικής ηγεσίας και τα αναπάντητα ερωτήματα για την νομιμότητα του έργου. Οι δημόσιες καταγγελίες της επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου, Αγλαΐας Κυρίτση, και για το έργο προστασίας της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου έχουν προκαλέσει σοβαρό πολιτικό προβληματισμό, καθώς αφισβητούν ευθέως την νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Η κυρία Κυρίτση από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν αρκέστηκε σε γενικές πολιτικές αναφορές. Μίλησε για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, υποστήριξε ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν μπορούν να ακολουθούν τα έργα, αλλά οφείλουν να προηγούνται και φωτογράφησε το έργο προστασίας της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κωνσταντίνου ως χαρακτηριστική περίπτωση. Με την παρέμβαση της αυτή έθεσε ευθέως πρώτων ευθυνών τη διοίκηση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Σάμου Ελισέο Μαυρατζώτη, ζητώντας δημόσιες απαντήσεις για την πορεία νομότητα του έργου. Όμως, από την συνεδρίαση μέχρι σήμερα, μετά τη συνεδρίαση προηγήθηκε και μια συνέντευξη της κυρίας Κυρίτσης εδώ σε αυτή τη συχνότητα του Ράδιο Σάμος, δεν έχει υπάρξει δημόσια πολιτική τοποθέτηση από τον πολιτικό προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμο Αντιπεριφερειάρχη Ελισέο Μαυρατζώτη επί των συγκεκριμένων καταγγελιών. Το ερώτημα είναι εύλογο. Γιατί ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας δεν απαντά δημόσια τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν επίσημα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν οι αιτιάσεις της κυρίας Αγλαΐα Κυρίτση δεν ανταποκρίνονται πραγματικότητα, γιατί δεν παρουσιάζονται δημόσια τα στοιχεία που τις διαψεύδουν? Και αν πράγματι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία, γιατί η πολιτική ηγεσία της περιφέρειας αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις σε ένα θέμα που αφορά την νομιμότητα ενός σημαντικού δημοσίου έργου? Αντί δημόσιας πολιτικής απάντησης, αυτό που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι μία υπηρεσιακή απάντηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του κυρίου Νίκου Ζαφύρη. Όχι όμως προς την κυρία Τυρίτση, αλλά σε πολίτη που είχε υποβάλει αίτηση ζητώντας συγκεκριμένα διοικητικά και περιβαλλοντικά έγγραφα σχετικά με το έργο και τις παρεμβάσεις. Το αίτημα του πολίτη δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνιών. Ζητήθηκαν αντίγραφα της ισχύωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των τυχών τροποποιήσεών της, της σύμφωνης γνώμης κτηματικής υπηρεσίας, των διοικητικών πράξεων που επέτρεψαν την απόλυψη υλικών από τα ρέματα, των εγκρίσεων των συναρμοδίων υπηρεσιών, των υπευθύνων επίβλεψης, αλλά και των εκθέσεων αυτοψίας των ελέγχων. Στην απάντησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποστηρίζει ότι για το έργο έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, ότι υπάρχει ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές τροποποιήσεις και ότι οι εργασίες στα ρέματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που εξακολουθεί να ισχύει στη Σάμο. Αυτό είναι μια καραμέλα. Γι' αυτό και κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανανεώνει αυτή την καραμέλα. Έτσι, για κάτι τέτοιες υποθέσεις την ανανεώνει την καραμέλα αυτή. Εδώ όμως αρχίζουν τα ερωτήματα. Παρότι ζητήθηκαν αντίγραφα των διοικητικών πράξεων που η ίδια η υπηρεσία επικαλείται, αυτά δεν του χορηγήθηκαν μαζί με την απάντηση. Αντίθετα, η υπηρεσία περιορίστηκε να αναφέρει, ακούστε κάτι, ότι τα στοιχεία τηρούνται στο φάκελο του έργου και μπορούν να αναζητηθούν σύμφωνα με τις διαδίκες του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Μένει ένα ερώτημα. Εάν είναι απολύτως σύνομα, γιατί δεν δημοσιοποιούνται άμεσα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την νομιμότητα? Γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα η ΑΕΠΟ, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι τροποποιήσεις, οι εγκρίσεις και οι γνωμοδοτήσεις που επικαλείται η ίδια υπηρεσία? Η επίκληση της νομιμότητας από μόνη της δεν αρκεί. Η διαφάνεια, κύριε Μαυρατζώτη και κύριε Ζαφύρη, προϋποθέτει ότι τα διοικητικά έγγραφα μπορούν να τεθούν υπό δημόσιο έλεγχο. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες μέσα στο ανώτατο πολιτικό όργανο της περιφέρειας. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Ζαφύρη και κύριε Μαυρατζώτη, ότι αυτά που είπε η κυρία Κυρίτση δεν τα είπε σε ένα ραδιόφωνο. Τα είπε μέσα σε αυτό το πολιτικό όργανο. Από τη μία λοιπόν η Αγλαΐα Κυρίτση υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και οι περιβαλλοντικές διαδικασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται, και από την άλλη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι το έργο εκτελείται νόμιμα. Υπάρχουν δύο απόψεις και ανάμεσα σε αυτές τις αντικρουόμενες υπάρχει ένας μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών: η πλήρης δημοσιοποίηση όλων των διοικητικών και περιβαλλοντικών εγγράφων. Εδώ παραμένει ακόμα ανοιχτό το ερώτημα. Αφορά την ίδια την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αν θα τοποθετηθεί δημόσια ο πολιτικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ο κύριος Ελισσέος Μαυρατζώτης απέναντι στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν επίσημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με υπηρεσιακές απαντήσεις προς τους πολίτες. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τρεις υπηρεσίες, τρία ρέματα που οδήγησαν την υπόθεση στο να κάνει παρέμβαση ο συνήγορος του πολίτη. Η υπόθεση της λήψης αδρανών υλικών από το Κερκίτιο ρέμα στην περιοχή Καρλοβάσου της Σάμο, που η Δημοτική Αρχή δεν ενδιαφέρεται αυτό που γίνεται, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Σάμο, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο για την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται. Οι εργασίες απομάκρυσης των αδρανών υλικών από τις σκήτες των ερεμάτων πραγματοποιούνται επί μακρό χρονικό διάστημα με την παρουσία εκατοντάδες καθημερινά φορτηγών οχημάτων. Πρόκειται για δραστηριότητα που εύλογα προκαλεί ενδιαφέρον καθώς επεμβάσεις σε υδατορέματα υπόκειται σε θαλάσσιο θεσμικό πλαίσιο. Στις 24 Απριλίου του 26 υποβλήθηκε αίτημα προς τη διεύθυνση περιβάλλοντος ζητώντας να διευκρινιστεί εάν υπήρχαν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Ποια έργα κάλυπταν τις συγκεκριμένες εργασίες και ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί. Από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχει παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ύστερα από την υποβολή του αιτήματος και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία. Η σιωπή αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων. Και παράλληλα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απάντησε ότι για το έργο ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και επικαλείται την σύμφωνη γνώμη της κτηματικής υπηρεσίας ότι ενημερώθηκε ο φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, αντί να χορηγήσει τα στοιχεία αυτά, επικαλέστηκε τις διατάξεις περί εύλογου ενδιαφέροντος και έρχεται τώρα ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος εξετάζει την υπόθεση, υπενθυμίζει στις τεχνικές υπηρεσίες ότι οι ζητούμενες πληροφορίες, περιβαλλοντικές πληροφορίες, είναι σύμφωνα με τη σύμβαση του Άρχους και την ΚΙΑ 11764 κάθετος 653-2006. Κύριε Ζαφύρη, τι ρόλο βαράτε? Κύριε Μαυρατζώτη, τι ρόλο βαράτε? Όταν κάθε πολίτης με αυτή την ΚΙΑ, την οποία την έχετε στα συρτάρια σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές χωρίς να απαιτείτε επίκληση ειδικού ενόμου συμφέροντος. Τι συμφέροντα εκπροσωπείτε εσείς οι δύο? Με αυτό το έγγραφό της, ο συνήγορος του πολίτη, προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, κάλεσε την υπηρεσία να εφαρμόσει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και να διευκολύνει την πρόσβαση στα αιτούμενα στοιχεία. Η παρέμβαση του συνήγορου του πολίτη εγείρει ένα εύλογο προβληματισμό. Εάν η νομιμότητα των ενεργειών είναι δεδομένη, γιατί απαιτήθηκε η διαμεσολάβηση μιας ανεξάρτητης αρχής για να υπενθυμιστούν βασικές υποχρεώσεις της διοίκησης ως προς την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες? Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί μέχρι σήμερα σιωπή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσοι μήνες. Μέχρι την, να ακουστούν όλα αυτά, μέχρι σήμερα δηλαδή, δεν έχει δοθεί απάντηση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος που είχε κατατεθεί 24 Απριλίου. Ενώ η διαδικασία πρόσβασης στα σχετικά στοιχεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά που σας είπα και κλείνω σήμερα βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημα έγγραφα και στην μέχρι σήμερα αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάθε νέα επίσημη απάντηση ή στοιχείο που θα περιέλθει στη γνώση μας θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των πολιτών. Εσείς λοιπόν των τεχνικών υπηρεσιών τι εκτιμάτε που είστε εκεί ειδικοί, ότι τα υλικά που παίρνετε από τα ρέματα λέτε ότι είναι και δωρεάν? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το δούμε στην πορεία όμως, γιατί υπάρχει ένα όφελος για αυτόν τον εργολάβο που παίρνει δωρεάν από τα ρέματα αυτά τα υλικά. Έτσι λέει η νομοθεσία. Έτσι λέει ότι πρέπει να γίνεται ελληνικό έργο με χώματα. Αυτά που γίνονται θα τα πάρει η θάλασσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ είσαι και εδώ είμαι. Εσείς όμως τα έχετε βάλει τις υπογραφές σας. Και το θέμα αυτό θα εξελιχθεί όπως εξελίσσεται το θέμα με το επικούριο πολιτιστικό κέντρο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Η πληροφορία είναι ότι έχει υποθεί στους υπευθύνους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να φύγουν από το κτίριο αυτό, που με τόσο κόπο τους έβαλε μέσα ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μαυρατζώτης, και το πιο χειρότερο δεν είναι αυτό. Το πιο χειρότερο είναι ότι αυτό το κτίριο θα φύγει από τα χέρια της Περιφέρειας που είχε τη χρήση και θα γυρίσει πάλι πίσω σε εκείνα τα υπουργεία που παραχώρησαν την χρήση. Έχετε να πείτε κύριε Μαυρατζώτη τίποτα γι' αυτό? Πείτε μου. Γιατί σε λίγο θα σκάσει κι άλλη ιστορία πέρα από αυτό. Πριν από αρκετούς μήνες, εισαγγελικός λειτουργός έδωσε μια εντολή σε πραγματογνώμονα να πει ο πραγματογνώμονας την επίσημη θέση του για τον βιολογικό καθαρισμό της Τσάμου. Οι πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι κατά την άποψη του πραγματογνώμονα το έργο είναι άχρηστο και έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη από την αρχή μέχρι σήμερα. Αυτό όμως όταν πάρουμε στα χέρια μας, γιατί θα έχει μια τρομερή εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία, την αντιλαμβάνεστε, θα χρησιμοποιηθεί από πολλές πλευρές και θα χρησιμοποιηθεί και από τους πολίτες που τόσα χρόνια μας κορόιδευαν με τον βιολογικό καθαρισμό. Που τόσα χρόνια πέφτανε τα εκατομμύρια και βιολογικό καθαρισμό δεν έχει. Πού ξανακούστηκε να έχουν δοθεί 24-25 εκατομμύρια και η πόλη να μην έχει βιολογικό καθαρισμό? Και να έρχεται τώρα ένας ειδικός και να λέει αυτά που κάνετε όλα είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες και βιολογικός δεν πρόκειται να έχει ποτέ. Κατά τ' άλλα, θα μείνουμε με τις, θα το μείνει η χαρά του Παπαγεωργίου, του Δημάρχου, που δεν θα κάνει λέει τα εγκαίνια αυτός, αλλά θα τα κάνουν άλλοι. Ποια εγκαίνια? Πιανού βιολογικού καθαρισμού? Ενημερωθείτε κύριε Παπαγεωργίου, από τον πραγματογνώμονα δεν θα σας πω εγώ, το ξέρετε έτσι. Ξέρετε το όνομα, το ξέρετε καλά. Ενημερωθείτε. Λοιπόν, δεν παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Νίκο του Μιχαήλ, ο οποίος σήμερα δεν τρέχει τα 4% για να την παραδώσουμε. Σε ενημέρωση πάντα. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι. Εγώ από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω που μείνατε, συντονιστήκατε και με ακούσατε σε αυτήν τη συχνότητα του Ράδιο Σάμος 102. Καλό μεσημέρι.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 924.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 0 33 034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Διάθεση καλοκαιρινή.
19: Θέα χαλαρωτική.
18: Γεύσεις λαχταριστές.
19: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
18: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
18: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
19: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
18: Τηλέφωνο 22730 62 153.
19: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
2: στην Ευρώπη. Είναι ευρύτερο σχέδιο με το οποίο χαίρεται ο Πούτιν. Κάνει πάρτι ο Πούτιν μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και λέω ότι αυτό το σενάριο δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που μπορούσαν να το σκεφτούν στην Ελλάδα.
21: Μου δίνεις σε παρακαλώ την καθημερινή.
2: Σε ακούω, Μπάμπη.
21: Μπορώ τώρα να μιλήσω?
2: Βεβαίως και μπορείς. Δεν ήθελα να με κόψεις γιατί έχει τη σημασία του.
21: Πρώτον, διαψεύδω κατηγορηματικά.
2: Ότι έχεις μιλήσει με την Βουλή.
21: Γνωρίζοντας ότι αυτό το κάνει για διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη
2: της
21: Σοφίας και τη δικιά μου.
2: Ναι.
21: Δεν μιλάμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε με τη Σοφία Βούλτευση.
2: Ναι.
21: Συμπίπτουμε πολύ συχνά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και μας αρέσει και τον δύο να προβοκάρουμε.
2: Τα βλέπεις.
21: Άρα λοιπόν, δεν έχω μιλήσει.
2: Μα γι' αυτό. Άρα. Έδωσα, σου έστρωσα το χαλί και σου λέω τώρα μίλα, τώρα είναι
21: μάλιστα,
2: δικό σου.
21: Μάλιστα, ναι.
2: Το σχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι δάκτυλος του Πούτιν, της ρωσικής πλευράς, γιατί ας μην ξεχνά κανείς και την καταγωγή, την οικογενειακή καταγωγή της Κοβέση. Την κομμουνιστική καταγωγή
21: τη. Τι σχέση έχει Κοβέστη με τον κομμουνισμό? Νόμιζα ότι θα μου έλεγε τη Σοφία Βούλτευση. Αυτή
2: Σοφία
21: έχει
2: Βούλτευση.
21: Σχέση.
2: Σοφία Βούλτευση.
21: Η Βούλτευση έχει σχέση με τον κομμουνισμό.
2: Το ξέρω ότι έχει. Την ιστορία τη οικογένεια τη γνωρίζω. Σταμάτα.
21: Ναι.
2: Λέει όμω για τα καθεστώτα.
21: Καλά. Αυτή
2: Ρουμανία.
21: Όταν το άκουγα, γέλαγα πολύ και για το τι δουλειά κάνει ο πατέρα τη Κοβέστη. Έκανε άνθρωπο. Και όλα αυτά ήταν για πολλά γέλια.
2: Ακούω.
21: Άσε που και το καθεστώς Τσαουσέσκου δεν είχε και πολλά, γι' αυτό και η ΚΑΓΕΒΕ τους διέλυσε κανονικότατα. Τους έκανε. Το διέλυσε το καθεστώς Τσαουσέσκου και με το παραπάνω.
2: Πάμε.
21: Λοιπόν, προφανώς όλα αυτά τα πράγματα είναι στη φαντασία του καθενός. Όχι όμως μία πλευρά. Γιατί πάντα οποιαδήποτε συνωμοσιολογική θεωρία έχει κάπου πατάει σε μια βάση αληθείας. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου η βάση αληθείας,
2: δηλαδή.
21: Και αυτή πολύ σωστά την αναδεικνύει η Σοφία Βούλτευση όπως σας τα διηγήθηκε, είναι ότι ο Πούτιν και οι υπηρεσίες του δουλεύει και δούλευαν πάντοτε πάρα πολύ στο να προωθούν και πολύ συχνά να αποκαλύπτουν σκάνδαλα που συμβαίνουν στα αστικά καθεστώτα, στα καπιταλιστικά κράτη και στα δεξιά κόμματα ή σε όποιον δεν πάει καλά μαζί του εκείνη την εποχή η Σοβιετική Ένωση. Αυτό υπάρχει. Ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα που το διευκολύνουν ή θα στο πουσάρουν ή θα σου δώσουν πληροφορίες, αυτό υπάρχει, όντως. Τώρα, όμως όλα αυτά δεν χρειάζονται. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τόσο στοιχειώδες, τόσο, μπορώ να σου πω, μπανάλ σκάνδαλο, που δεν υπάρχει κανείς λόγο να ανακατευθεί ο Πούτιν. Έχει άλλες δουλειές να κάνει, πιο περίπλοκες, πολύ πιο περίπλοκες. Αυτά... Τώρα γιατί τα είπαμε όλα αυτά τα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς γιατί κατά τη γνώμη μου βιάστηκαν όλοι. Η γνώμη μου είναι αυτή. Δεν μπορείς να βιάζεις. Βγήκε κάτι. Ας την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Όπως θέλει θα την κάνει. Τώρα πας εσύ να της πεις πώς θα την κάνει. Σε τελευταία ανάλυση το έχω πει πολλές φορές και πρέπει να είσαι μάρτυράς μου. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν οι εισαγγελείς διαφθοράς σχεδόν σε όλα τα κράτη. Σύμφω. Είναι απότομοι. Κάνουν πράγματα που μετά δεν αποδεικνύονται ποτέ. Δηλαδή σου λένε, ελάτε εδώ. Ποιοι είστε μέσα στο Real τώρα, όλοι μέσα. Έτσι. Και μετά από ένα ψάξιμο σου λένε όλοι έξω.
2: Όλοι έξω.
21: Δεν είναι κάτι περίεργο όλα αυτά τα πράγματα.
2: Να πω το εξής. Για να μιλήσω ειλικρινά. Η στάση Κοβέση ως προσωπικότητα που λύγει η φοιτεία της, έτσι δεν είναι? Τώρα τον Οκτώβριο λύγει η φοιτεία της.
21: Θα ήθελε να ανανεωθεί. Τελικά μάλλον θα το πάρει τη θέση ο βοηθός, το νούμερο 2.
2: Ο Γερμανός.
21: Που είναι Γερμανός.
2: Άναγιος.
21: Εκεί να δεις.
2: Εκεί να δεις. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
21: Τι ωραίοι που θα ήταν οι Ρουμάνα.
2: Τι θέλω να πω. Γενικότερα και εμένα η στάση της Κοβέση ως προσωπικότητα εκπρόσωπο του θεσμού, όχι ο θεσμός, ως εκπρόσωπο του θεσμού, επικοινωνιακά δεν μου πολύ κάνει. Θέλω να είμαι ακριβής.
21: Είσαι, διότι το σπίγε
2: ναι.
21: Σε χρόνο.
2: Δεν μου πολύ κάνει το επικοινωνιακό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως εκφράζεται μέσω της Κοβέση. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, εδώ θέλω να δω τι διαφορετικό θα γινόταν σε μια άλλη περίπτωση με έναν άλλον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, εδώ ελέγχονται κάποιοι άνθρωποι για συγκεκριμένα. Για την πιθανότητα διάπραξης κάποιου αδικήματος. Μέχρι εκεί. Το γεγονός ότι εμείς είμαστε μια χώρα με την κουλτούρα, με την αναφορά και μόνο καταρχάς της διαρροής ελέγχεται Παπαδημητρίου, τον έχουμε στήσει και τον εκτελούμε και τον έχουμε καταστρέψει, αυτή είναι ελληνική κουλτούρα, είναι κάτι άλλο.
21: Μπράβο.
2: Okay.
21: Εκεί είναι η ιστορία όμως.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι διαφορετικό. Το ότι, για παράδειγμα, πρόσεξε, γιατί λειτουργεί με διαφορετικά σταθμά. Η Σοφία Βούλτεψη το πρωί έλεγε αυτή η συνωμοσία είναι συνωμοσία. Αλλά φώναζε στο Πασόκ, ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη είναι στη φυλακή. Πρέπει να αποφασίσεις. Είναι συνωμοσιολογία ή ισχύει. Εδώ είμαστε Ερμπαχάλ.
21: Ναι. Εκεί, εκεί,
2: δεν είναι κανονικό.
21: Εκεί είναι η δική μου παρατήρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Γιατί στα δικά μου τα μάτια, συγγνώμη, όποιος έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα δικά μου τα μάτια δεν είναι ένοχος. Περιμένω να αποδειχθεί.
21: Ένοχος το δικαστήριο.
2: Ακριβώς.
21: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το έχουν οι Νεοδημοκράτες, διότι και εκεί ήταν το λάθος της άλλης πλευράς. Ότι ρε παιδί μου, ελέγχονταν άνθρωποι και από αυτούς πλην τεσσάρων που παραπέμπονται για τα περαιτέρω και με κατηγορία πολύ χαμηλότερη από εκείνη που αρχικώς υποθέταμε, γιατί τους υποτίθεται πήγαιναν για έγκλημα, πάνε για πλημέλημα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέσσερις θα πάνε γι' αυτό και όλοι οι άλλοι καθαροί. No problem.
2: Ναι.
21: Okay. Πρώτον, για ολόκληρη την αντιπολίτευση, κυρίως τους Σιριζαίους. Αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακολουθώντας αυτό που κάνουν όλοι. Θα σου πω γιατί το συνδέω. Από τη στιγμή που αρχιοθετείται κάτι, δεν μπορείς να λες, να συνεχίσεις να λες ότι αυτός έφαγε λεφτά με την, από την Νοβάρτης. Επειδή, γιατί, α, δεν δικάστηκε όμως ποτέ. Αυτό λένε. Πάρα πολύ. Αυτός που τώρα θα πάρει στα χέρια του το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει κάνει καριέρα με αυτό ο Πολάκης.
2: Mm-hmm.
21: Τώρα, από την άλλη, έκανε ένα λάθος στο Πασόκ και το λέγαμε εκείνες τις μέρες. Παιδιά, μην λέτε ότι είναι όλοι ένοχοι, είναι όλοι κλέφτες, είναι κόμμα κλεφτών κτλ. Δεν πάει έτσι η δουλειά μπροστά.
2: Συμφωνώ. Αυτό είναι ένα λάθος του Πασόκ. Συμμορίες κτλ.
21: Αυτό είναι τα διάφορα που έλεγε.
2: Είναι λάθος. Λάθος. Έτσι. Αυτό από το ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γιατί είναι αθώοι.
21: Έλα τώρα, μαλακίες τώρα, με συγχωρείς δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Απέχει
21: μα
2: πολύ.
21: Με έκανες τελικά να σκάσω.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι, είναι, ότι απέχει πάρα πολύ. Άρα καταλήγουμε στο κοινό συμπέρασμα ότι λειτουργούμε σε ένα κανιβαλικό τοπίο, πολιτικό τοπίο.
21: Μπράβο.
2: Το οποίο δεν σέβεται τίποτα. Είναι ο λετήρας προσωπικότητων και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί, για να το περάσω και στα πιο δικά μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που καταλαβαίνω απολύτως και αυτό που λες, γιατί έτσι είναι, λειτουργεί πιο γιούρια στην ταμπούρια από την ελληνική δικαιοσύνη. Παιδιά, όπως είστε, όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Και μετά, όλοι έξω ή αυτοί που μένουν μέσα, αλλά μπουζουριάζει. Κάνει πράγμα. Οκ. Okay. Λειτουργεί πιο διακριτικά, θεωρώ, η ελληνική δικαιοσύνη. Νομίζω. Όμως, από την άλλη πλευρά, θέλω να πω, όταν λες ζητήστε μου συγγνώμη, δες τον Ανεστίδη. Θα τον φέρω πάντα ως παράδειγμα. Τον αγροτοσυνδικαλιστή. Που για παράδειγμα, ο τρόπος που μιλάει, η αισθητική του κτλ. Που δημοσιολογεί, εμένα δεν μου αρέσει. Από την άλλη πλευρά, κάτσε αδελφέ, όχι τον σέντραρες. Τον ξέσκισες, τον διέλυσες.
21: Μέσα σε λίγες ώρες.
2: Σε λίγες ώρες. Τον διέλυσες, τον έκανες λωρίδες.
21: Εντάξει, δεν χαίρεσαι όμως. Κάτσε εσύ, Ανίφλη.
2: Στο τέλος για να ανθωθεί.
21: Ναι, αλλά δεν χαίρεσαι ότι είσαι μεταξύ των πολύ λίγων που λέτε, όπα παιδιά, να ακούσουμε τι λέτε. Αλλά τον άνθρωπο δεν θα τον παλουκώσουμε.
2: Προφανώς.
21: Έτσι. Και ότι θα τον ακούσουμε κιόλας.
2: Ωραία.
21: Άρα, εντάξει, έτσι κάπως θα πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Σύμφωνοι. Δεν αλλάζει, γιατί αν ήταν να αλλάξει, θα έχει αλλάξει τόσα χρόνια.
2: Mm-hmm.
21: Μα που είναι αυτό το θέμα με τις
2: ερωτήσεις.
21: Όπως για
2: παράδειγμα, συγγνώμη, για να πάω και στην επένδυση πλευρά. Βλέπω τι γράφεται κυρίως για τη 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Αν μπει στο Twitter, θα φρίξεις.
21: Μακριά.
2: Ανεβάζουν.
21: Μακριά.
2: Άκουσα με. Όχι. Μακριά από το Twitter ή από την υπόθεση Μαρφίν. Μακριά από το Twitter.
21: Μακριά από αυτά που γράφουν αυτοί οι τύποι, γιατί λίγο, αν τα πάρει το μάτι μου στην άκρη, μου έρχεται μετός.
2: Οι φωτογραφίες της είναι η φόνησα, είναι η δολοφόνος, είναι και. Όπα, παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται. Τι είναι αυτό που γίνεται.
21: Ναι, αλλά πού καταντάμε όμως. Εγώ που θέλω περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε από όλους αυτούς, έτσι, στους οποίους αναφέρεσαι που έχουν γράψει αυτά, να πιάσουν όποιους το έκαναν και να τους καταδικάσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο, εγώ να είμαι επιφυλακτικός, να λέω, παιδιά, οκ, okay, όπα, αλλά επειδή έχουν περάσει 16 χρόνια, επειδή είναι δύσκολο, γιατί δύσκολο ήταν για να έχουν περάσει 16.
2: Ναι, ναι.
21: Λοιπόν, να είμαστε σίγουροι, μην αρχίσουμε να κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς να είμαστε σίγουροι. Ούτε και θα κρίνω όμως εγώ τη δουλειά της αστυνομίας, θα τη σεβαστώ. Τώρα που αποφάσισε να την κάνει, θα τη σεβαστώ. Δεν θα αρχίσω να λέω, ω, σιγά καλά, τα πιστήρια.
2: Κρίνεται.
21: Σιγά τα...
2: Εντάξει, κρίνεται, όχι με αυτόν τον τρόπο. Κρίνεται. Μπορεί να κρυθεί, αλλά μέχρι εκεί.
21: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα κρυθεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα της δικαιοσύνης και επομένως και των σκανδάλων και όλα αυτά πρέπει να πηγαίνει σιγά. Χωρίς βιασύνη, χωρίς μεγαλοστομίες. Όποτε συνέβη, και συνέβη πολύ συχνά αυτό, κάναμε λάθος. Και μετά κανείς δεν θυμάται ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αθωωθεί. Τον βλέπεις κάπου, mm-hmm. Ναι. Πας σε μια ταβέρνα να φας. Τρώει αυτός με την οικογένειά του. Δύο τραπέζια παρακάτω. Mm-hmm. Και λες, αυτός δεν είναι που είχε φάει λεφτά με εκείνη την υπόθεση. Έτσι. Και ο άνθρωπος έχει αθώθει, αν έχει παραπεμφθεί κιόλας. Γιατί πολύ συχνά δεν παραπέμπονται καν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα δικαστικό συμβούλιο, ότι κάποιοι δικαστές και εισαγγελείς κάτσαν, τα κοίταξαν και είπαν, παιδιά, αυτό δεν πάει στο δικαστήριο, διότι δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Mm-hmm. Πού είναι αυτή η έρευνα?
2: Προσπαθώ να κατακτήσω. Πού
21: είναι αυτή? Λοιπόν, το Ευρωβαρόμετρο, που είναι μια τεράστια έρευνα κοινής γνώμης και γίνεται συνεχώς. Πού και πού βάζει διάφορες. Βάζει τυπικές ερωτήσεις, τις ίδιες πάντα, για να έχει μια σειρά. Και πού βάζει και καμιά έτσι λίγο πιο τρελούτσικη ερώτηση. Mm. Έχει βάλει λοιπόν μια τρελούτσικη ερώτηση, mm. που έχει πει δύο πράγματα, δύο έτσι σκέψεις, οι οποίες υπάρχουν στο Twitter που λες, στο Facebook, mm. και παντού στην κοινωνία. Ότι το ένα, ότι έχει βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, mm-hmm. αλλά το κρύβουν γιατί τα συμφέροντα των εταιριών δεν το επιτρέπουν να βγει, mm-hmm. και το κρατάνε μυστικό. Σύμφωνοι, για να πουλάνε, ναι, τα ακριβά φάρμακα οι εταιρείες. Και η δεύτερη φράση που είναι ότι, κάτσε να τη θυμηθώ, θυμήθηκα, ότι οι ιοί που μας απειλούν τα τελευταία χρόνια όλο ένα και συχνότερα είναι κατασκευασμένοι σε εργαστήρια και τους ξαμολάνε οι κυβερνήσεις τους ιούς για να μας έχουν υπό έλεγχο. Okay.
2: Ναι, δεν το ακούγεται πάντως για πρώτη φορά αυτό.
21: Όχι, όχι, όχι. Ναι, και ναι, τα δύο ακούγονται πολύ. Γι' αυτό, ναι, τα παίρνουν, ναι, οι ερευνητές, ναι, που κάνουν την έρευνα κοινής, ναι, νόμης, ναι, στο Ευρωβαρόμετρο, ναι, και ρωτάνε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμφωνείτε με αυτό, mm-hmm. τι στάση έχετε απέναντι σε αυτό. Στη Φιλανδία λοιπόν 5% είπαν, ναι, σωστά είναι. Στην Ελλάδα 45% είπαν, ναι, σωστά είναι.
2: Έτσι.
21: Λοιπόν, άρα, μη μου λες κουβέντες για τη φίλη μου τη Σοφία τη Βούλτευση. Δουλεύει τον ένα στους δύο κανονικότατα.
2: Οκ, okay, μια χαρά.
21: 45% τα πιστεύουν αυτά.
2: Σωστό, σωστό. Here we go.

0: Και τον Ανδρουλάκη χρησιμοποιούσε επίση μια έκφραση.
1: Ε, καλά, τι επισημότερο.
0: Ναι. Δηλαδή, χθε άκουσα να το λέει. Γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για...
1: Ναι, άλλο να φύγει και άλλο να λέει όμω να γίνουν εκλογέ αύριο το πρωί.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν ξέρω. Μου λένε διάφοροι ότι. Ότι δεν είναι σίγουροι ότι το θέλουν ούτε αυτοί του Πασόκ ούτε οι άλλοι του Τσίπρα.
0: Οι του Τσίπρα φαντάζομαι ότι εγώ αν ήμουν Τσίπρας θα ήθελα χθες εκλογές, τώρα.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω.
1: Και η δικιά μου τέτοια είναι ότι είναι πολύ λογικό γιατί ναι. έχει καβαλήσει το κύμα και πηγαίνει.
0: Δηλαδή όσο κάθεται ο Τσίπρας, όσο περιμένει, όσο επικρατεί όλη αυτή η ιστορία, μόνο προς το αρνητικό μπορεί να βαίνει. Δηλαδή εννοώ ότι οι αντίπαλοι του θα ανακαλύπτουν νέες μεθόδους και πρακτικές για να τον χτυπήσουν.
1: Σωστό. Ενώ τώρα είναι πάνω στο κύμα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι πάνω στο κύμα ο άνθρωπος, γιατί δες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα φεύγουν κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
0: Αν ήμουν Τσίπρας, θα ήθελα τώρα. Αν ήμουν Πασόκ, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να ποντάρω. Δηλαδή, αν ήμουν Ανδρουλάκης, ίσως να είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, άστο γιατί θα φθαρεί λίγο.
1: Ναι.
0: Του Τσίπρα. Λέω ότι θα κλέψω από εκεί. Ή θα έκανα ένα μπάσιμο, αλλά αυτό θα έκανα πολύ πολύ γρήγορο μπάσιμο στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ζητούσε εκλογές.
1: Ναι. Πάντως, ο Μητσοτάκης με το που θα ξανανοίξει η Βουλή, θα έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα ανοίξει η Βουλή, νομίζω. Θα πάει στη Βουλή και θα τους πει: αν θέλετε εκλογές, ζητήστε το. Τώρα, αφού θέλετε να φύγω, δεν θέλετε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλετε την πλειοψηφία που έχει σε αυτή τη Βουλή, ζητήστε το. Εδώ και τώρα δεν βγαίνω από την αίθουσα αν δεν μου το ξεκαθαρίσετε. Αν θέλετε εκλογές ή δεν θέλετε. Και επειδή ο Τσίπρας δεν είναι στην αίθουσα, δεν θα χρειαστεί να απαντήσει. Ο μόνος που θα βρεθεί καλά, όλοι οι άλλοι δεν πλέον. Δεν υπάρχει κατάσταση. Ο μόνος που θα χρειαστεί να απαντήσει είναι ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, μπορεί και ο Βελόπουλος να έχει τη δική του άποψη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει διαφορετικά αν το λέξει. Και σκέφτομαι τι θα αλλάξει με αυτό. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, αλλά
0: δηλαδή, προφανέστατα, αν ήμουν Ανδρουλάκης, αμέσως θα έπαιρνα το λόγο και θα έλεγα: όσο το συντομότερο φύγετε, τόσο το καλύτερο, κάντε εκλογές τώρα. Αλλά φαντάζομαι αυτό δεν θα προκαλέσει τον Μητσοτάκη να πει: αν μου το ζητάς, πάω τώρα σε εκλογές.
1: Πάντως είναι ένας πολύ καλός λόγος, γιατί τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό για την παραπάνω χρόνια. Η κατασκευή του προϋπολογισμού έχει ήδη ξεκινήσει. Και τον Ιούλιο γίνονται και οι καλές και στενές συνεννοήσεις με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Όπως γνωρίζουμε πλέον όλοι, ελπίζω, εδώ και μερικά χρόνια μετά την κρίση τη δημοσιονομική, όχι μόνο στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, έχει αλλάξει το σύνταγμα της Ευρώπης, οι κανονισμοί της Ευρώπης έχουν αλλάξει και πλέον οι προϋπολογισμοί είναι υπόθεση όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό και υφιστάμεθα αυτούς τους αυστηρούς ελέγχους και λέει ο Μητσοτάκης: παιδιά, έχω όριο δαπανών και όλα αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, άρα τώρα τον Ιούλιο κλείνει αυτό, τον Αύγουστο τα ξαναμετράνε και αφού τα βρούνε καθαρά, πάνε το Σεπτέμβρη και λένε: παιδιά, εμείς αυτά λέμε για του χρόνου και αυτά μπορούμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα ο Μητσοτάκης αυτό θα κάνει. Και επειδή ο επόμενος προϋπολογισμός δεν θα είναι και πολύ εύκολος.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει αυτά τα δίθεν υπερπλεονάσματα, τα έτσι, τα αλλιώς κλπ. Δεν θα υπάρχουν. Οπότε εκεί θα τους πάει στο δημοσιονομικό, νομίζω. Ότι με όλα αυτά που λέτε, εσείς, σε αντιπολιτεύσεως, αλλά κυρίως τον Ανδρουλάκη θα μιλάει, πας να ρίξεις έξω αυτό που χτίσαμε.
0: Το ακούω αυτό που λες. Μου κάνει όμως πολύ. Γρατζουνίζει το Μητσοτάκη, νομίζω αυτό. Έτσι όπως τον κόβω, γρατζουνίζει το Μητσοτάκη. Αυτόν που αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι έχω τον απόλυτο έλεγχο, είμαι ο απόλυτος ισορροπιστής των δημοσιονομικών, εγώ κρατάω μόνο σταθερά το τιμόνι της χώρας και σέρνομαι στις εκλογές για το δημοσιονομικό. Δεν ξέρω, δεν
1: καλά.
0: Μου γράφετε.
1: Εντάξει, okay. Εγώ λέω ένα σενάριο.
0: Καλά,
1: υπάρχουν και άλλα, το βρήκα επιτέλους.
0: Επί σενάριων γίνεται η κουβέντα ούτως ή άλλως.
1: Αλλά θέμα πρέπει να το έχει γράψει ο Αντώνης Παπακώστας στα νέα.
0: Δεν είναι καθόλου σενάριο το ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές. Σε διάλειμμα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Αυτό πρέπει να γίνει τώρα.
1: Διάλειμμα.
0: Εγώ το ζητάω. Πες μου, αν ζητάω τώρα διάλειμμα.
1: Εγώ τα μάτια τα έχω καρφωμένα στην Κατερίνα.
0: Ναι, αλλά αντί για εκλογές, αν με ρωτάς αν σου ζητάω τώρα διάλειμμα, σου ζητάω τώρα διάλειμμα.
1: Άμα το ζητάς, τότε να πάμε εκλογές.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.

0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και...
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
17: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
17: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
17: βαψίματα,
16: σκεπές.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
17: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
17: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Λοιπόν, έχει ακόμη μια παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλή.
0: Τον κύριο Βασιλικό καλή.
1: Να μην ξανακάνουμε διάλειμμα.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε. Ειδοποιώς διαφορά. Για να ξεχωρίσουμε όχι την ήρα από το στάρι, να ξεχωρίζουμε τη στάση του καθενός. Ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από την έδρα του. Την παρέδωσε.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχω σκεφτεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και αν με ρωτούσες όταν ήμουν βουλευτής, θα σου έλεγα ότι αν φτάσω σε σημείο που να διαφωνήσω ή να θέλω να διαφωνήσω, θα δώσω την έδρα στην παράταξη.
0: Okay.
1: Διότι στο ψηφοδέλτιο το κομματικό τη δίνει στην έδρα,
0: ναι, ναι,
1: και την παίρνει ο επόμενος στη σειρά των σταυρών, όπως βγήκε από την κάλπη. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά και mm-hmm. μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι εξουδιωτημένο να χρησιμοποιήσω το όνομά του, okay, αλλά μου την εξηγούσε πάρα πολύ καλά. Ένας εξαιρετικός συνταγματολόγος και τον έχω και, είναι, και, τον έχω και σε πολλά πολλά. Ότι mm-hmm. από την άλλη μεριά, ο λόγος που έχουμε το Σταυρό mm-hmm. είναι ότι ο λαός δίνει εντολή σε πρόσωπο συγκεκριμένο.
0: 100% μαζί σου. Μία ένσταση. Δεν θα είχες εκλεγεί αν το κόμμα δεν ήταν σε αυτήν την εικόνα, ούτε το κόμμα θα είχε βγει αν και εσύ δεν είχε το δικό σου Σταυρό. Το έχουμε
1: ξαναζητήσει.
0: Εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Γι' αυτό το κρίνουμε και έτσι.
1: Αλλά μήπως όμως, παιδί μου, υπάρχουν και tactics. Δηλαδή υπάρχουν και λόγοι. Δηλαδή ότι αν παραιτηθώ εγώ από την έδρα, η έδρα πηγαίνει στον επόμενο ή την επόμενη που έχει μια συγκεκριμένη στάση ή αναμένεται να πάρει μια στάση, ας πούμε να ευνοήσει τον Πολάκη.
0: Εδώ, ναι, εδώ για παράδειγμα η έδρα πηγαίνει στον κύριο Καρυπίδη.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Καρυπίδης.
0: Ναι, ούτε και εγώ ξέρω. Μαθαίνω ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς.
1: Okay.
0: Εάν δεν αποδεχθεί την έδρα ο κ. Καρυπίδης, πηγαίνει στην κυρία Άννα Βαγενά.
1: Μάλιστα.
0: Το ψάξα μέχρι πίσω να δω μέχρι πού πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Πηγαίνει μέχρι την κυρία Βαγενά. Πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει, ναι, ναι, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Βαγενά. Ωστόσο όμως οφείλω να πω ότι η παρέτηση από την έδρα σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία είναι μια καθαρή στάση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν αράξει εδώ και καιρό κρυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική τους ιδιότητα, έχουν αράξει εντελώς, έχουν γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων τους στο ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν για τον Τζίπρα. Έτσι το θεωρώ ανέτοιμο.
1: Επειδή όμως έχουμε τον καλεσμένο μας και δεν πρέπει να περιμένει περισσότερο, ο κύριος Θεόφελος Λεονταρίδης. Κύριε Λεονταρίδη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Λεονταρίδη.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κάπως η φωνή σας έχει ένα μπρίο, κύριε Λεονταρίδη. Να πούμε ότι ο κύριος Λεονταρίδης είναι βουλευτής Ερών με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και ήταν μεταξύ εκείνων των βουλευτών που άκουσαν τα εξαμάξεις, τους βρήσανε, τους δέξανε, τους κάνανε.
0: Μπήκε στο αρχείο.
1: Και τώρα έχει αρχαιοθετηθεί η υπόθεσή σας.
2: Κοιτάξτε, επί ένα αρκετό χρονικό διάστημα, ιδίως τον πρώτο μήνα, σε καθημερινή βάση είχαμε υποστεί εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου ένα τεράστιο διασυρμό, μια δολοφονία χαρακτήρων θα έλεγα, που ξεπερνούσε τα όρια της ψυχικής αντοχής μου και κοντά σε μένα υπέφερε και η οικογένειά μου, το ξέρετε εσείς. Ατέρμονες συζητήσεις, επικριτικά σχόλια, στα ΜΜΕ, στα site, παντού. Έπρεπε εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
0: Κύριε Βουλευτά, αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι, το κανονικό κομμάτι, αυτό με το οποίο έπρεπε να λειτουργούμε όλοι μας ως γνώμονα. Τι
1: τα λέγαμε νωρίτερα.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα και είναι απολύτως σεβαστό. Αυτό που εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι κακώς σας ήλεγξε, αφήστε το υπόλοιπο πολιτικό κομμάτι και τα σχόλια, κακώς σας ήλεγξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Εγώ πιστεύω mm-hmm. ότι έγιναν και λάθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ιδίως στο πρώτο στάδιο, mm-hmm. όπου αν θυμάστε καλά, είχε γίνει μία ας το πω τεχνοκρατική μελέτη ή είχαν δει τα στοιχεία της εκείνης και όλα τις ημέρες τι ακριβώς υπάρχει βλάβη προς το δημόσιο, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κονδύλια κλπ. Είχαν γράψει και το ξέρετε κι εσείς ότι ουδεμία βλάβη υπέστην
0: ήταν
2: η πόρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έπρεπε πιο μπροστά να γίνουν όλα αυτά ώστε να δεθεί η υπόθεση ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε το ΑΒΓ και ποιος είναι αυτός ο οποίος, για τον οποίο διασύρεται χωρίς να έχει υποστεί βλάβη το Ευρωπαϊκό
0: Προσέξτε,
2: Ταμείο.
0: Το διασύρεται, κύριε Λεονταρίδη, το αφήνω ως δεύτερο, γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ ακριβή στο ερώτημά μου. Και λέω ότι εσείς βρεθήκατε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ελέγξει το ενδεχόμενο να έχετε ζημιώσει, καταλαβαίνετε πως το λέω, που τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν έγινε, ώρα να έχετε ζημιώσει. Α, θέλω να πω.
2: Έπρεπε όποιο. Όποιο πρόσωπο, οποιοδήποτε πολίτης να ελεγχθεί, εφόσον υπήρχαν στοιχεία τα οποία συντείνουν ότι είναι ύποπτος, ότι έχει γίνει κάτι, ότι έχει βοηθήσει, έχει κάνει παρανομία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ όμως από την πρώτη στιγμή το είχα πει και στη Βουλή ότι ζητώ την άρση της ασυλίας την υπόθεση αυτή. Και δήλωσα την αθωότητά μου και φυσικά ζήτησα ο ίδιος, όπως σας είπα, την άρση, ώστε να διευκολυνθεί πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί δεν είχα να φοβηθώ ούτε να αποκρύψω τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι, έτσι ήταν. Το υπόλοιπο εννοώ ότι εγώ το βγάζω απ' έξω, γιατί σου λέζαν πριν με τον Μπάμπη ότι είμαστε κανίβαλοι, ότι ο ένας τρώμε τις σάρκες του άλλου και δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας στο δημόσιο λόγο. Απλώς κάνατε καθαρό αυτό με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ταυτόχρονα εδώ ακούμε και σενάρια ότι έχει στοχοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ελληνική κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Απλώς η δικογραφία αυτή, επειδή είχε σχηματιστεί από εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι, ένα χρόνο σχεδόν και παραπάνω, και ερχόταν κομματιαστά διάφορα ονόματα, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ακουγότανε πολλά στο δημόσιο διάλογο, γράφανε οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις λέγανε διάφορα τα οποία δεν είχαν μια σαφή εικόνα. Όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι έχει υποστεί βλάβη η Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την όλη υπόθεση. Έπρεπε να έρθει αμέσως στη Βουλή, να είναι δεμένα όλα και να μπορούν να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία γράφησαν και λέγονταν τότε, ώστε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και όχι, ας πούμε, κάθε λίγο και λιγάκι, αυτά είναι τα ονόματα, μετά κάποια άλλα, τώρα έχουμε και αυτή τη δικογραφία, η προηγούμενη ήταν η άλλη. Τα θυμάστε όλα. Και όταν φυσικά θίγεται πανελλαδικά η τιμή, η υπόλοιψη μου, η αξιοπρέπεια, η ετοιμότητα που για μένα είναι τα όπλα μου στην πολιτική μου διαδρομή, την οποία έκτισα όλα αυτά τα χρόνια με κόπο, είδα να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος, πώς εγώ που σπηλώθηκα, στοχοποιήθηκα και στιγματίστηκα θα αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Γιατί προσέξτε, όπως είπα εξ αρχής, επί ένα μήνα γινόταν ένας βάρβαρος τρόπος στοχοποίησης προσώπων, είτε έχουν θέμα είτε δεν έχουν θέμα, προς πάσα κατεύθυνση. Και τώρα εγώ, ευτυχώς κάποιοι που έχουν τέλος πάντων κάποια ευαισθησία, όπως εσείς αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ζητάνε την άποψή μου, γιατί τότε ούτε την άποψή μου ζητούσαν. Βγαίναμε στο κάδρο της τηλεόρασης με τις φωτογραφίες μας και έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι που είναι και προσωπική μου μαρτυρία, διότι εγώ τον συνομιλητή μας τον γνώρισα στην προηγούμενη Βουλή και πρέπει να σας πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το έχω πει του ιδίου, το πόσο ήταν πάντοτε αυτό που λέζε παιδί μου, σεμνός, προσεκτικός, δεν τράβαγε πάνω του, άλλοι βουλευτές είναι πιο ζωηροί. Έτσι, ο Λεονταρίδης, ρε παιδί μου, ήταν πάντοτε πολύ καλά προετοιμασμένος να ψάξει τι θα πει, πώς θα το πει, τι θα κάνει. Ένας άνθρωπος μετρημένος, κανονικός δεξιός δηλαδή, για να το πω όπως το πιστεύω. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω ότι ο Λεονταρίδης δεν είναι ότι, εντάξει, ότι μπορεί να σήκωσε ένα τηλέφωνο, να παρακάλεσε για κάτι, όλα αυτά εξετάζονται. Και αν δεν είναι σωστά, ό,τι λέει ο νόμος. Αλλά, ρε παιδί μου, όλα αυτά που λεγόντουσαν, λέω, καθίστε ρε παιδιά, δούμε και ποιος είναι ο καθένας. Έχει και μια προσωπικότητα ο κάθε άνθρωπος.
0: Γι' αυτό όμως δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει η Κοβέση γι' αυτό. Τώρα κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, αυτοί που με ξέρουν και μας ξέρουν πολύ καλά στις τοπικές κοινωνίες πέφτουν από τα σύννεφα όταν σε κάποιον που έχετε σχηματίσει μια γνώμη θετική όσον αφορά την πορεία του, κάποιος που πορεύεται με αρχές, με αίσθημα ευθύνης, που είναι δίπλα στον πολίτη καθημερινά, στον επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο και σε κάθε έναν συμπολίτη μας, πιστεύω ότι εκεί και ο κόσμος αρχίζει να αμφιβάλλει μήπως έγινε κάτι, οπότε χάνει την εμπιστοσύνη όλη αυτή που έκτισες, όπως είπα, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπα είναι και το μοναδικό όπλο.
1: Να ακούσουμε κάτι πιο εξομολογητικό όμως. Έγινε ό,τι έγινε τότε. Η στάση των ψηφοφόρων, των συμπολιτών σας, αυτά, νιώθατε στα μάτια τους, στη στάση τους, ότι τώρα με κοιτάνε με μισό μάτι. Με αυτά που λέγονται και ακούγονται, με κοιτούν με μισό μάτι. Πώς το ζήσατε κιόλας?
2: Λοιπόν, αυτοί που, οι καλόβουλοι, αυτοί που με ήξερανε, δεν το πιστεύανε. Και μάλιστα είπανε ότι σε σένα δεν το πιστεύουμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχουμε μια εικόνα και τη δική σου, αλλά και γενικότερα το πώς εργαζόταν οι υπηρεσίες του ΟΠΚΕΠΕ. Οι κακόβουλοι όμως, που είναι περισσότεροι, και ξέρετε τα site που πολλαπλασιάζουν οτιδήποτε και βάζουν πάνω και αλάτι και πιπέρι και χίλια άλλα δυο, έρχονται και βρίσκουν την ευκαιρία να σε σπηλώσουν ή να σε διασύρουν και να βγάλουν το άχτι τους χωρίς να τους έχει κάνει και τίποτα. Ίσως θέλοντας να κατηγορήσουν κάτι άλλο, βρίσκουν εκεί τη στιγμή στο πρόσωπό σου ότι και εσύ είσαι μέρος αυτού του συνόλου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
2: Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Και έτσι να ακούγονται οι γνώμες ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν, όπως εγώ τόσα χρόνια. Εγώ είμαι 25 χρόνια βουλευτής και δεν έχω δώσει, προσέξτε, δικαίωμα. Και είμαι πάντα κοντά στους ανθρώπους και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, γιατί έχω καθαρό το κούτελο που λέμε.
1: Και θα είστε και στο επόμενο ψηφοδέλτιο. Θα είστε και στο επόμενο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς.
0: Ο ίδιος το αποφασίσεις.
2: Πώς?
0: Ρωτάει αν θα είσαι στο επόμενο ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Βεβαίως, ναι,
0: το έχετε συμφωνήσει δηλαδή. Εντάξει, okay.
2: Συνεχίζουμε κανονικά κάθετα και με ένταση και πάντα δίπλα στον κάθε πολίτη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Λεωτερίδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση, που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, If You Live, κομματάρα, αφιερώμενο στην Νικολέτα την Ευρανόγλου. Είναι η καλύτερη φαρμακοποιός ίσως της Ελλάδας που είναι στην Κοζάνη. Κοιτάω, Δημητρίου. Ναι, είναι η καλύτερη φαρμακοποιός του, μπορεί και του κόσμου. Ακροάτριά μας.
1: Θέλω φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Θέλω και άλλες λεπτομέρειες off-air.
0: Τι off-air, εδώ στα μηνύματα είναι. Τι off-air.
1: Έχετε επικοινωνία μέσω των μηνυμάτων, δηλαδή.
0: Του σταθμού.
1: Του σταθμού. Εντάξει.
0: Είμαι παντρεμένος με τρία παιδιά, δεν θέλω να στρομάξω. Και αναφέρομαι στην Νικολέτα, η οποία Νικολέτα είναι ακροάτρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Real FM.

0: Αλλά ήρθε η ώρα για να τα γλιτώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί έχω και άλλα προβλήματα. Να πάμε καλύτερα στην κίνηση. Με τα βατά, ξέρεις, εμένα τα προβλήματα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στα άλλα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Υπέροχα.
1: Είναι κάπως περιορισμένη πάντως κατάσταση.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Έτσι. Και φεύγει και πάρα πολλοί κόσμος. Λέει εικόνες από το λιμάνι που γίνεται χαμός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι. Και πολύ πιτσιρικό κόσμο βλέπω. Πολλούς νεαρούς σε παρέες. Είναι η πιο ωραία εικόνα. Πολύ μου άρεσε αυτή η εικόνα.
3: Βέβαια είναι πολύ όμορφη.
2: Το πρωί δηλαδή που γίνονται συνδέσεις που κάνουμε από όλα τα κανάλια, κυρίως για Κυκλάδες, μ' αρέσει τόσο πολύ που βλέπω παρέες κοντά στην. Παναγιώτη, πόσο είσαι, έτσι, στην ηλικία σου.
1: Αύριο 23.
2: Αύριο 23. Αύριο. Χρόνια πολλά από σήμερα, γιατί αύριο θα είμαστε εδώ. Στην ηλικία του Παναγιώτη, παρέες που πάνε, είτε αντροπαρέες, μεικτές παρέες κτλ. Που φεύγουν και πάνε τετραήμερα και πενθήμερα στις Κυκλάδες. Ωραίες εποχές αυτές.
3: Ή αλλού.
2: Ναι, λέω ναι.
3: Μου έλεγε ένας καλός συνάδελφος, νέος και αυτός άνθρωπος, ότι θα πάει στην Εδιψώ. Και μου λέει, Εδιψώ έχεις πάει.
2: Το ήχο του Βολάνη. Παναγιώτη, γράψε ένα τηλέφωνο.
3: Πώς σας έχω.
2: Παναγιώτη, που αύριο κλείνεις τα 23. Θα σου δώσω ένα τηλέφωνο. Έχει κάτι λουτρά. Από μένα θα πεις. Είναι ιαματικά. Θα πεις από το Μάνο και τον Μπάμπη. Έτσι, θέλω έξτρα περιποίηση. Μη το λυπηθείς.
3: Ξέρω ότι έχετε συνεννοηθεί, αλλά θα απαντήσεις το ερώτημα.
2: Τι. Ποιο ερώτημα, πες.
3: Το ερώτημα, Αργεντινή, Ισπανία, τι.
2: Α, ναι, μίλα.
3: Έτσι
2: μίλα.
3: Θα φύγει.
2: Μίλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω Ισπανία, γενικά.
2: Άντε, ρε.
1: Ναι.
3: Άστο να πει την γνώμη του άνθρωπο.
1: Ναι. Πάντα σαν εθνική ομάδα, λόγω της αθλητικής φιλοσοφίας που έχουν γενικότερα Ισπανοί.
2: Ναι.
1: Αλλά έχω και μεγάλη αδυναμία στο Μέση. Δηλαδή, η Αργεντινή σου βγάζει ότι μπορεί και στο 70 να κάνει με δύο γκολ και κάτι να γίνει, να μεταμορφωθεί, να τον γυρίσει. Αλλά η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Εγώ πιστεύω. Για ένα γκολ θα κερδίσει Ισπανία.
2: Για ένα γκολ θα νικήσει Ισπανία. Το κρατάω ως ατάκα. Για τη Δευτέρα
1: θα κρυθούμε ανάλογα.
2: Έτσι.

0: του ρούμπο.
1: Λοιπόν, επειδή οι hacker και κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν παντού, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σας. Εσείς πρέπει να έχετε στο μυαλό ότι πρέπει να την προστατεύσετε και μπορείτε. Με το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Σου έλεγα νωρίτερα, Μάνε, έλα. Το βρήκα το θέμα, είναι στα νέα, το έχει γράψει ο καλός συνάδελφος Αντώνης Παπακώστας για την έρευνα αυτή του Ευρωβαρόμετρου.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνει την άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM
2: στους 102.
0: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια για το τρίμερο. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί η πολεμική κατάσταση στον Περσικό κόλπο, καθώς επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, με τον Brent να έχει ενισχυθεί περισσότερο από 19% τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 54,8 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και πλέον μηνών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικά και πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εξέφρασε μιλώντας στο Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ανεξαρτοποίησεις των Γεροβασίλη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Στις 3 θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, αλλά ο τέταρτος κατά σειρά συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα η ταφή της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στη σπουδαία ηθοποιό, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβί στις 7.30 στο ΆΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έξαλες ο Βολάνιος. Μου λέει τι να θα μου είπε ο κύριος Μπάντης μέσα για διψό και τα λοιπά. Και τελικώς αποφάσισε με την παρέα του τον άγωνα να μιλάει. Θα πάνε στα Λουτρά Πόζαρα. Έχεις πάει?
1: Ναι.
0: Υπέροχα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Και καλό τους νέους σαν τον Βολάνιο να πάνε στα Λουτρά Πόζαρα.
0: Ξεχάστε Σαντορίνες, Πάρους, Μυκόνους, Αηδίες, μικρές Κυκλάδες, όλα αυτά, όλες αυτές οι αηδίες.
1: Μα προφανώς και τα έχουν ξεχάσει τώρα. Πού να πας εκεί?
0: Γιατί?
1: Είναι ακριβά, έχει πολύ κόσμο.
0: Επειδή
1: το βράδυ είσαι μόνος στα μπαρ.
0: Επειδή υπάρχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία αυτής της γενιάς που τώρα είναι οι κοσάριδες από την εποχή που ήμουν εγώ ή εσύ, αν μπορεί να το επιβεβαιώσει και η Κατερίνα. Τη βρίσκουν διαφορετικά οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τελευταία φορά που θυμάμαι σύνδεση, λέω: παιδιά, πόσα λεφτά έχετε μαζέψει για να πάτε μια εβδομάδα? Ο ένας λέει: επειδή μιλάω πολύ καλά τα γαλλικά, έχω και γαλλική υπηκότητα, πήγα σε καράβι στην ακτοπλοεία στη Γαλλία. Δεν ξέρω, δούλεψα κάποιους μήνες, μάζεψα τα λεφτά μόνο και μόνο για να έρθω να γυρίσω στο σπίτι και να πάω διακοπές. Να τα κάψω όλα.
1: Okay. Μπράβο.
0: Ο άλλος στην παρέα το ίδιο. Είναι σε μια τέτοια λογική οι πιτσιρικάδες αυτή η γενιά. Από τη μία πλευρά, από τη μία λες, τι γαϊδούρια είναι αυτά, ρε, τι τεμπέληδες είναι αυτοί.
1: Χύμω, ρε.
0: Ναι, τα λέμε με τη βουτσά, όλοι αυτοί. Και από την άλλη πλευρά.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Και από την άλλη πλευρά.
1: Έχεις μείνει μόνος εδώ στο στούντιο.
0: Από την άλλη πλευρά λες, τι. Από την άλλη πλευρά λέω, πόσο καλά κάνουν τα παιδιά. Έτσι. Δεν είναι. Άκου.
1: Καλά να είναι να προσέχουν.
0: Να προσέχουν, αλλά που θέλω να σου πω, δεν είναι μακριά. Ευρίζουμε όλη αυτή τη γενιά γιατί είναι πολύ περίεργη. Έχει εντελώς διαφορετικές. Μια εντελώς διαφορετική εργασιακή νοοτροπία από ό,τι έχουν παλαιότερες γενιές. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Με όποιον φίλο σου γνωστό σου εργοδότη μιλήσεις, υγιή εργοδότη, θα σου μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες αυτής της γενιάς που βγαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει και οι υγιείς, όπως τους είπες, εργοδότες, να κάνουν κάποια βηματάκια, έτσι, και οι νεότεροι να δούνε την πραγματικότητα και να είναι πιο ελαστικοί στο πώς αντιμετωπίζουν. Και για να βρούμε τώρα ένα modus vivendi, να πάμε παρακάτω, διότι αυτό είναι που μετράει. Διότι με τον Πλεύρη υπουργό δεν υπάρχει, βγήκαν τα στοιχεία. Εγώ τρόμαξα. Τι είναι λάθος οι αριθμοί?
0: Ποια στοιχεία?
1: Τα στοιχεία του πόσοι μετανάστες τελικά είναι
0: από
1: στην Ελλάδα.
0: Από πού βγήκαν?
1: Βγήκαν, κάθισαν και τα μέτρησαν.
0: Ποιοι?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος έκανε την έρευνα.
0: Τότε μην την πεις την έρευνα.
1: Κάτω, δεν μπορώ να θυμάμαι τον καθένα που κάνει μια έρευνα.
0: Όχι, εδώ σε αυτή την εκπομπή πρέπει να είναι αξιόπιστος φορέας, αξιόπιστος οργανισμός αυτός που παρέχει αριθμούς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για να είμαστε θερμικοί.
1: Από
0: εβδομάδα
1: και αυτό.
0: Ο ίδιος πάντως, για να σε βοηθήσω, γιατί εγώ είμαι τέτοιος, είμαι συνάδελφος, για να σε βοηθήσω, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης για τις μεταναστευτικές ροές έλεγε ότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή μέσα στους τελευταίους λίγους μήνες είναι 1000 άτομα, ενώ την περίοδο μάλλον, συγγνώμη, του Ιουλίου εκτοξευόταν αυτός ο αριθμός. Έχει πέσει πάρα πολύ η ροή.
1: Εσύ τι διαφέρει αυτό που λες εσύ από αυτό που είπα εγώ?
0: Γιατί εγώ επικαλέστηκα τα λεγόμενα του Υπουργού. Εσύ δεν έχεις πηγή. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Δεν τη θυμάμαι την πηγή, μπορεί.
0: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι
1: μυαλό το έχω.
0: Είμαι οργανωμένος. Ήρθα με επιχειρήματα. Σου λέω Αθανάσιος Πλεύρης, 16/7/2026, πηγή, εκπομπή Ώρα Ελλάδος, τηλεόραση Τόπεν. Έχεις να παραθέσεις κάτι άλλο επίσημο?
1: Και εγώ σου λέω ότι επειδή πέτυχε λοιπόν στην αποστολή που του ανάθεσε ο Πρωθυπουργός και έχουν περιοριστεί στο έπακρον οι μεταναστευτικές ροές, συν τα...
0: Καλά, ο Πλεύρης.
1: Οι άδειες και
0: αυτά. Δεν ελέγχει μεταναστευτικές ροές ο Πλεύρης.
1: Τώρα τις ελέγχει ή δεν τις ελέγχει?
0: Όχι,
1: τελικά
0: δεν τις ελέγχει.
1: Μα πριν έλεγες ότι τις ελέγχει.
0: Όχι, δεν είπα ότι τις ελέγχει. Είπα ότι μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές. Δεν είπα ότι ο Πλεύρης μείωσε τις μεταναστευτικές ροές.
1: Αφού αυτός είναι υπεύθυνος τώρα, αυτός είναι υπουργός.
0: Τι λες, δε Μπάμπη, ο Πλεύρης του στέλνει από απέναντι από την Τουρκία?
1: Άλλο
0: η Τουρκία
1: στέλνει.
0: Σταμάτησε να στέλνει.
1: Ναι, και αυτό, και αυτό σωστό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι επειδή και πάρα πολύ. Επειδή και πάρα πολλοί οι προηγούμενες γενιές μεταναστών δεν κάνουν πλέον τις δουλειές που έκαναν, σύν το ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν, όχι εκείνοι που έτσι κι αλλιώς περνάγαν από την Ελλάδα, αλλά σκοπός τους ήταν να φτάσουν στη Γερμανία ή κάπου αλλού, έχουμε πολύ λιγότερους από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές ξένους εργάτες οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν σε διάφορες δουλειές. Αυτό. Τελείωσε. Αυτό σου έλεγα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Θα βρω και την πηγή. Θα θυμηθώ που το βρήκα και το διάβαζα. Έχουμε περάσει μία ολόκληρη ώρα και δεν έχεις ενδιαφερθεί ούτε για τον Μπρεντ, ούτε για τον Τραμπ, ούτε για τίποτα άλλο. Ωραία τα είπε ο Ρούμπιο πάντως.
0: Γιατί?
1: Μ' άρεσε. Και τον άκουσε έτσι ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί έκανε μία αναφορά σε μία ομιλία του.
0: Και τη Βάγια Νέας τώρα λες τώρα.
1: Έκανε μία αναφορά στην τρομοκρατία.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα.
1: Εμένα μ' άρεσε πολύ η αναφορά του.
0: Καθόλου.
1: Πάρα πολύ.
0: Καθόλου.
1: Ήταν απολύτως σαφές. Είπε ακριβώς αυτά που είχε να πει ο Ρούμπιο, ένας δεξιός άνθρωπος, Αμερικάνος, και τα είπε φόρα παρτίδα. Στην Αμερική οι πολιτικοί μιλάνε με πιο τραχή λόγο, αλλά και πιο ακριβή. Αλλά...
0: Ναι. Βέβαια, ο Ρούμπιο έκανε μία αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ως τρομοκρατική ενέργεια, γιατί τέτοια είναι, όπως και να έχει, δεν αμφισβητείται. Μου κάνει εντύπωση ότι κάνει την αναφορά αυτή, σωστό είναι το περιεχόμενο της αναφοράς του, ωστόσο με προβληματίζει ότι δεν έχει γίνει ποτέ από την αμερικανική πλευρά μία, γιατί μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί ουσίας και την διαφορετικότητα της γνώμης
1: της. Ναι, και για τη σύνδεση της τρομοκρατίας αυτής με την αριστερά.
0: Δεν έχω δει την τέτοια αντίδραση για την Τουρκία, για παράδειγμα. Κατάλαβες τι να πω. Γιατί η τρομοκρατία δεν χαρακτηρίζει το... δεν αποτελεί, δεν περιλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Ευτυχώς.
0: Okay. Ευτυχώς, προφανώς. Και έκανε αναφορά ο Ρούμπιο. Περιλαμβάνει όμως, αποτελεί μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ζωής της Τουρκίας. Και δεν έχει κάνει ποτέ μια αναφορά. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Εντάξει, το κρατώ αυτό που λες, αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατο η δολοφονία της γυναίκας με τον τρόπο που έγινε. Το ότι το συμπεριέλαβε σε μία του ομιλία, ο Ρούμπιο είναι, έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και εν πάση περιπτώσει έχει ξεκινήσει την καμπάνια του κι αυτός σιγά σιγά και γι' αυτό και τον παρακολουθώ πιο προσεκτικά, εκτός του ότι είναι και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πάντα τους παρακολουθούμε αυτούς, αλλά τον παρακολουθώ και πολιτικά και έχει πολύ σαφή λόγο χωρίς να έχει extreme λόγο. Ο J.D. Vance, ο νυν αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο οποίος ο καημένος έπιασε χθες και έλεγε εναντίον αυτών που τον κυνηγάνε, τον εκθέτουν, πάνε και βάζουν λόγια στον Τραμπ και δεν τον αφήνουν να επιδιώξει με αποτελεσματικότητα τη σύμπραξη με τους Ιρανούς σε μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Και ήταν και αυτός πολύ έτσι, θα έλεγα, δεν κατονόμασε κάποιον, αλλά είναι παράδοξο να ακούς τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να λέει για αυτούς που εμποδίζουν, που τον εμποδίζουν να συνάψει μια πραγματική συμφωνία ειρήνευσης στο Ιράν.
0: Πάντως νομίζω ότι, και στο έχω ξαναπεί, ότι τόσο τον Τραμπ όσο και τον Βάνς κάποια στιγμή θα τους δούμε σε μια κοινή συνέντευξη τύπου που εκεί που μιλάνε, δηλαδή προς το τέλος της θητείας, θα μπουν μέσα δύο μεζολομανδία, θα τους δέσουν και τους πάρουν μαζί και έτσι θα τους χάσουν από τη δημόσια εικόνα. Και το εύχομαι κιόλας να γίνει κάποια στιγμή. Και για το Vance ισχύει αυτό, έτσι.
1: Πάντως είναι οι δύο ισχυρότεροι σε αυτή την πλευρά.
0: Έτσι.
1: Οι δύο ισχυρότεροι υποψήφοι για την επόμενη Προεδρία των ΗΠΑ.
0: Α, αυτά λες και με τρομάζεις. Λοιπόν, εδώ από την ώρα που έκανες την αναφορά στην Ειδηψώ, έχει έρθει μια βροχή μηνυμάτων που έχουν όλα την ίδια κατάληξη. Καμένα βούρλα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Πρόσεξε. Εδώ ο φίλος, ο λαθρακουστής, ο Διονύσης, καμένα βούρλα. Ο Κυριάκος, καμένα βούρλα. Της τρελής. Ο Κώστας λέει, μόνο πατήστε στο γκουγκλάρετε στα ιαματικά λουτρά, Σμοκόβου.
1: Βεβαίως, εξαιρετικά και αυτά.
0: Δεν τα ήξερα.
1: Εξαιρετικά και αυτά.
0: Πού είναι?
1: Εξαιρετικά, στο Σμόκοβο από κάτω.
0: Μ' αρέσει που είσαι και σαφής, ρε Συμπάμπη.
1: Το Σμόκοβο είναι ένα από τα βουνά της
0: δηλαδή,
1: Ελλάδος.
0: Λέω να πετάξω το GPS και να σε πάρω να σε έχω στο αυτοκίνητο. Πραγματικά.
1: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
0: Το Σμόκοβο.
1: Καλύτερα θα πηγαίνεις.
0: Από κάτω το Σμόκοβο.
1: Σήμερα την ώρα που ανέβαινα μου διηγεί το φίλη καλή ότι το GPS στη Σάμο βάζει ότι μπορείς να περάσεις.
0: Α, ναι, εντάξει, ναι, κλασικά, ναι.
1: Να πας από το κάτω βαθύ στο άνω βαθύ.
0: Ναι.
1: Ναι, το Άνω Βαθύ είναι ένα χωριό από τα πολύ όμορφα που έχει κτιστεί πριν από κάτι εκατονταετίες και που δεν περνάνε τα αυτοκίνητα, ειδικά τα σημερινά που έχουν παχύνει, δεν περνάνε, ούτε δύσκολα δεν περνάνε καθόλου.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουν αυτά, οι τουρίστες συνήθως δηλαδή, γιατί οι άλλοι τα ξέρουν και εμείς κάτι υποψιαζόμαστε ως Έλληνες τώρα που να πάω να μπλέξω από εκεί μέσα, πάρε τον περιφερειακό να πάμε κανονικά. Και πηγαίνουν και κολώνουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά και δίνουν. Και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, και στην Αίγινα συμβαίνει σε ένα σημείο αυτό, γιατί είπα κάποια στιγμή να. Για να δω, είχε εναλλακτική για να πάω κάπου που ήθελα και με πήγε μέσα από ένα σχεδόν μονοπάτι που εγκλωβίστηκα.
1: Ναι.
0: Παραλίγο να φωνάξω οδική.
1: Ναι, προσέξτε το GPS, έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, μια και μιλάς όμως για διαδρομές τέτοιες, δεν θα πάμε στα GPS, θα πάμε σε συγκοινωνιολόγο και γνωστό και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα υπέροχο άρθρο. Για τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Έτσι. Ή τέλος πάντων, πες τα όπως θέλεις.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, κάποτε. Γεια σας. Μας ακούτε?
2: Μάνο Μπάμπη, την καλημέρα μου.
1: Να'στε καλημέρα, καλά. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη. Κάποτε λέγαμε ως ευχή. Άντε και από το πεζοδρόμιο. Ήτανε ασφαλές. Ήτανε. Από εκεί έπρεπε να πηγαίνεις για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα.
2: Νομίζω ότι και τότε που το λέγαμε δεν υπήρχανε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ευχή είχε άλλο νόημα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια απόλυτη αποτυχία και το λέω έτσι με πολύ μεγάλο καημό, διότι 35 χρόνια που είμαι κοινωνιολόγος και...
0: Είναι πολύ κακή η γραμμή.
1: Εντάξει, τώρα σαν να έφτιαξε, για να δοκιμάσουμε πάλι. Ναι, μην κουνιέστε.
2: Ναι. Πάμε. Λοιπόν, λέω ότι 35 χρόνια από νεαρός συγκοινωνιολόγος η κατάσταση των πεζοδρομίων είναι το ίδιο χάλια σήμερα το 2026. Θα έλεγα ότι έχει προστεθεί μηδαμινό πλάτος ή αναβάθμιση πεζοδρομίων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε τους ίδιους ακριβώς δρόμους με τα ίδια πεζοδρόμια και μια πόλη η οποία δεν έχει πεζοδρόμια και δεν έχει πράσινο δεν μπορεί να κατακτήσει αυτό που κατά τα άλλα λέμε με φανφάρες πολλές και με μεγάλα και παχιά λόγια περί βιώσιμης ανάπτυξης, περί κλιματικής αλλαγής, περί αντιμετώπισης των κλιματικών θεμάτων κτλ. Δεν συγκροτεί βιωσιμότητα. Δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Δηλαδή τώρα το χάος ας πούμε, ενός δρόμου σαν την Καραγιώργη Σερβίας ή την Μητροπόλεως όπου χιλιάδες άνθρωποι... περπατούν στον δρόμο, στην πραγματικότητα οι πεζοί κυκλοφορούν στον δρόμο, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου θέλουν, τα μηχανάκια έχουν ανέβει στα πεζοδρόμια, δηλαδή υπάρχει αντιστροφή στην πραγματικότητα αυτού που
0: ξέρετε,
2: θα θεωρούσαμε ιδανικότητα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.
0: Επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα και καλά κάνουμε, η πρωτεύουσα είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Προσπαθώ να θυμάμαι, υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος στη Σαντορίνη που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος του τουρισμού. Ένας δρόμος ο οποίος έχει κτίρια και από τις δύο πλευρές, κτίσματα μάλλον και από τις δύο πλευρές, φαρδείς δρόμους χωρίς πεζοδρόμοι. Και αναρωτιέμαι τώρα, περπατούσα μία ημέρα και μάλιστα έβγαινε από ένα...
1: Δρόμος αμαξιτός, δηλαδή, περνάνε αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, αν περνάνε αυτοκίνητα... και έβγαινε από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνει και βγαίνει σε ένα σπίτι και περνά απέναντι. Από σούπερ μάρκετ και είχα τη σακούλα στα χέρια. Και έλεγα τώρα, αν με πατήσει ένα αυτοκίνητο, ποιο θα βρει άκρη, δηλαδή, αν με χτυπήσει, ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η Σαντορίνη είναι ένα τόπο ο οποίο επιλέγεται για την μαγική του ομορφιά και την ίδια στιγμή. Είναι ένας τόπος στην οποία κινδυνεύεις να σκοτωθείς ως πεζός. Τώρα, επειδή λέτε για τη Σαντορίνη, σας λέω συμπτωματικά ότι το 2008 εκπώνησα τις μελέτες όλων των οικισμών της Σαντορίνης και σχεδίασα πεζοδρόμια τα οποία κατελάχιστον έχουν κατασκευαστεί από τότε. Δηλαδή πάνε τώρα πόσο, 18 χρόνια. Και επίσης στο βαθμό που δεν μπορούσαν άμεσα να κατασκευαστούν πεζοδρόμια είχα παροτρύνει στη διοίκηση να τοποθετήσει έστω κάποιους ελαστικούς κόνους για να δημιουργούν μια ασφαλή διαδρομή,
1: ζώνη, ναι.
2: Μια ζώνη στην οποία κάποιος δεν θα κινδυνεύει να τον σκοτώσουν.
1: Ναι, για να γυρίσουμε όμως στην Αθήνα την οποία κατοικούμε. Ο Μάνος Νιφλής, κύριε Κωνσταντινίδη, κατοικεί στην Κυψέλη, πάνω από την πλατεία Αμερικής, σωστά. Εγώ κατοικώ στο Παγκράτη, πιο κοντά σε αυτό που ονομάζεται ΜΕΤΣ. Πεζοδρόμια ελάχιστα υπάρχουν και οι άνθρωποι κατεβαίνουν στο δρόμο, ιδιαίτερα οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, διότι στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν, έχουν εμπόδια. Οι πατεράδες, οι μανάδες με τα καρότσια και οι γιαγιάδες το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον πεζοδρόμια στους περισσότερους δρόμους των Αθηνών.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εδώ που φτάσαμε και εδώ που καταντήσαμε.
1: Λειτουργικά πεζοδρόμια, κανονικά ρε παιδιά.
2: Εδώ που καταντήσαμε, ούτε τα πεζοδρόμια, έστω αυτά τα πολύ μικρά που έχουμε, είναι λειτουργικά. Αλλά εγώ θα πρόσθετα κάτι ακόμη, ότι μπορούν πολλά πεζοδρόμια να αυξηθούν εις βάρος του οδικού χώρου, αλλά όχι εις βάρος λειτουργικότητας του οδικού χώρου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι ο οδικός χώρος έχει μια αντικονομία στο σχεδιασμό του. Μπορούμε να κερδίσουμε 50 εκατοστά, 1 μέτρο, 1,5 μέτρο σε πάρα πολλά πεζοδρόμια, τα οποία θα ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Αν είδατε το άρθρο, και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, ήρθε ένας φοβερός, ας πούμε, αρχιτέκτονας Ιταλός, ο Άλντο Ρώσι, και λέει: καλά, κατεβαίνει αυτή η εμβληματική σκάλα του Αγίου Διονυσίου στη Σκουφά και καταλήγει σε ένα πεζοδρόμιο ενός μέτρου, δηλαδή ένα μνημείο, ένας μνημιακός χώρος σχεδιασμένος το 30, μοντέρνος, και η εκκλησία δηλαδή του Αγίου Διονυσίου, και καταλήγει, ξεφουσκώνει δηλαδή στο ένα μέτρο πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, πυρελά, σκώνει δηλαδή στο ένα μέτρο πεζοδρόμιο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε,

0: τη συντήρησή του για τα υπάρχοντα, για τα υπάρχοντα, υφιστάμενα πεζοδρόμια, λέω. Υπάρχει και κάτι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο, πάλι εκτός Αθήνας Βιέννο, όχι εντός όμως Αττικής. Είναι οι περιπτώσεις σε προάστια της Αθήνας, εγώ θα πω στα ανατολικά, στο Γέρακα που το αντιμετώπισα. Είναι καινούριο το πεζοδρόμιο και ωραίο και πλατή και μια χαρά, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει και πολύ μεγάλη κυκλοφορία κεντρικά του Γέρακα. Ο τυπάρας, ο Μπάμπη Σουγιάς που μένει εκεί στο δρόμο, αποφασίζει ότι θα γεμίσει όλο το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι του με δέντρα που έχει βάλει ο ίδιος, έχει βάλει και πευκοειδή μάλιστα, με σκοπό να μην κυκλοφορεί κανένας στο πεζοδρόμιο. Αυτά έχουν φουντώσει, έχουν γίνει φράκτης, έτσι. Με αποτέλεσμα παιδιά που πάνε στα σχολεία τις ώρες εχμής το χειμώνα να αναγκάζονται σε εκείνα τα σημεία να κατέβουν στο δρόμο, να μπουν μέσα στο δρόμο με τη διπλή κατεύθυνση και να ξανανεύουν στο πεζοδρόμιο μετά τα δέντρα αυτά.
1: Με δύο λόγια, να το προσθέσω σε αυτά που είπε ο Μάνος Νηφλής, κύριε Κωνσταντινίδη, προδιαγραφές ότι ένα πεζοδρόμιο κατελάχιστον πρέπει να είναι έτσι. Έχουμε.
2: Υποτίθεται ότι τυπικά και νομοθετικά υπάρχουν. Mm-hmm. Δυστυχώς η πράξη της καθημερινότητας ξεπερνάει την δυνατότητα αντιμετώπισης των παραβάσεων, γιατί αυτό που αναφέρατε τώρα στον Γέρακα είναι μια παράβαση, mm-hmm. Από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας, κυβερνήσεων, αλλά εγώ διαπιστώνω και μια έλλειψη βούλησης. Δηλαδή εγώ ως Υπουργός Μεταφορών θα έλεγα αύριο καταρχήν λύνω το θέμα των πεζοδρομίων σε κανονιστικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα και μεγάλες πόλεις και Σαντορίνη που είπατε και Γέρακα και όλα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον με έναν ενιαίο τρόπο ο οποίος θα δώσει την ελάχιστη περιβαλλοντική δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν την πόλη. Γιατί αν η πόλη δεν μπορεί να απολαμβάνεται από τον πεζό, τότε η πόλη έχει χάσει τη ζωή της και θανατώνεται στην πραγματικότητα.
1: Με αυτά τα πολύ έτσι ελπιδοφόρα λόγια του κυρίου Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα δύο τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις, τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση, με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή, είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
8: και 69 76 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Η νύχτα
5: Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
12: Σου εξυπηρετεί από κάθε άποψη. Οπότε χρειάστηκε να πάω να του συναντήσω. Mm-hmm. Το πόσο έχει αλλάξει η περιοχή, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την περιοχή, mm-hmm. πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήξερα κάθε εμπορικό κατάστημα ξεχωριστά. Mm-hmm. Δηλαδή τα πάντα όλα. Mm-hmm. Το πόσο έχει αλλάξει δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει, είναι ο τουρισμός, είναι όλα αυτά, έχει βελτιωθεί. Mm-hmm. Πολύ όμορφα μαγαζιά, πολύ τέτοιο, τουλάχιστον απ' έξω, δεν ξέρω τώρα μέσα, αν πας να φας ή να πιείς ή να καθίσεις, πώς είναι. Και όλα αυτά έγιναν επειδή πεζοδρομήθηκαν όλοι οι δρόμοι. Όλοι, γιατί πεζοδρομήθηκαν και οι μικροί.
13: Ναι.
12: Και εκεί έγινε χαμός. Και ακόμη τώρα δίνεται μάχη για να είναι πεζοδρομημένοι κανονικά.
13: Νομίζω ότι όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, τα οποία δεν υλοποιούνται ποτέ. Λειτουργούμε αποσπασματικά και γι' αυτό δεν μπορεί να αποδώσει κανένα έργο. Τι εννοώ? Μακάρι να έχεις όλο το κέντρο, ας πούμε, πεζοδρομημένο. Δηλαδή η Καραγεωργή Σερβίας τώρα που περιέγραφε νωρίτερα ο καθηγητής, δεν είναι κανονικό. Έτσι.
12: Που είπες τώρα, Καραγεωργή Σερβίας.
13: Έτσι.
12: Όχι.
13: Δεν είναι κανονικό.
12: Ναι.
13: Εκεί δίνω ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εάν πεζοδρομήσεις κάποιους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να έχεις φροντίσει να κάνεις και ένα πλέγμα γύρω-γύρω έργων. Ε? Πολλά πάρκινγκ μέσα μας και μεταφοράς.
12: Και πολλά ακόμη.
13: Δηλαδή δεν είναι μάγκαστα που θα πει πεζοδρομό την Καραγιώργη Σερβίας.
12: Είναι ένα περίπλοκο θέμα.
13: Μάλιστα.
12: Ο κύριος Βέτας, ο Νίκος Βέτας, είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, είναι καθηγητής mm-hmm. Των οικονομικών. Μία ακόμη, κύριε Βέτα, γεια σας.
13: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βέτα.
14: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Εμείς για την επόμενη.
12: Πόσα χρόνια βγάζει το ΙΟΒΕ κάθε τρεις μήνες μία έκθεση για να μας λέει πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει στα διάφορα βασικά μεγέθη?
14: Αυτό είναι μία ωραία ερευνητική ερώτηση, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κι εσείς, αλλά
12: δεν το θυμάμαι, γιατί το ρωτάω
14: εσάς. Από την πρώτη μέρα, από το 1975.
13: Από το 1975.
14: Ή αν ήταν εξαμηνιαία, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ήταν από πολύ νωρίς οι εκθέσεις.
12: Ναι. Και αποτελούν πάντοτε ένα πολύ σεμνό, θα το πω εγώ, πολύ προσεκτικό στην καταγραφή του βαρόμετρο του τι συμβαίνει και πώς πάμε. Κύριε Βέτα, τώρα χθες εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες αν όλα είναι εντάξει, ωραία, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τι σας έπιασε τώρα ξαφνικά και έχετε αμφιβολίες? Μια χαρά πάντα πράγματα.
14: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι όλα πάνε τέλεια. Η χώρα είναι ακριβές ότι τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση χρέους και μετά την πανδημία ανακάμπτει σταθερά. Τις περισσότερες από τις πτυχές που μας ενδιαφέρουν, εισοδήματα, ανεργία, επενδύσεις, χρηματοδότηση, μείωση της αβεβαιότητας. Εξίσου όμως ακριβές είναι ότι το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, αν συνυπολογίσουμε πώς έχουν κινηθεί και οι τιμές και συνολικά της ευημερίας της χώρας, δεν έχει ανέβει στο επίπεδο το οποίο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Απέχουμε πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ακόμη και επίσης είναι ακριβές ότι τα επόμενα χρόνια η συνεχιζόμενη ανάπτυξη δεν θα είναι αυτόματη. Θα είμαστε λιγότεροι αυτοί που θα δουλεύουμε. Οι κίνδυνοι απ' έξω θα επιβαρύνουν και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές μας. Δεν έχουμε ενσωματώσει νέες τεχνολογίες με τον ρυθμό που θα έπρεπε, άρα υπάρχει δουλίτσα η οποία πρέπει να γίνει μπροστά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστά σταθμισμένη εκτίμηση της οικονομίας μας, ότι έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε πριν από 5 χρόνια και σίγουρα όχι πριν από 15 χρόνια. Αλλά για μένα τουλάχιστον δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί που μπορούμε και θέλουμε ακόμη.
13: Μάλιστα. Τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας, της αυτού του τριμήνου, πάμε να δούμε τα βασικά συμπεράσματά σας. Να δούμε και τις αλλαγές, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε από έρευνα σε έρευνα τι αλλάζει και τις μεταβολές.
15: Από τρίμηνο
13: σε τρίμηνο. Και τις βασικές μεταβολές που εσείς παρατηρείτε έχοντας τόσων χρόνων εμπειρία.
14: Να πω με την ευκαιρία ότι εμείς στηριζόμαστε στα επίσημα στοιχεία, πρωτίστως από την Ελστάτ, την Τράπεζα της Ελλάδος, κρατικούς φορείς, τα οποία προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις τάσεις στη συνέχεια. Mm-hmm. Για το σύνολο του έτους δεν αλλάξαμε την εκτίμηση που είχαμε κάνει πριν από 3 μήνες, ότι θα τρέξει η οικονομία λίγο χειρότερα από αυτό που νομίζαμε πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Mm-hmm. 1,8 πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης εκτιμούμε. Προφανώς, εάν τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα και στο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό θα επηρεάσει και εμάς. Σίγουρα φαίνεται ότι δύσκολα θα πέσει ο πληθωρισμός. Τον εκτιμούμε ότι φέτος θα είναι πάνω από το 3,5%.
15: Ναι. Δεν θα είναι όμως 5.
13: Ναι, αλλά παραμένει σταθερά υψηλά. Νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο το 5 από το 5 στο 3 ή από το 5 στο 2 ή το 2 στο 6. Ή είναι καλύτερο αυτό που ζούμε τώρα, ή φαίνεται ότι αυτό που καταγράφηκε ο ΕΒΕ, ότι θα ζήσουμε μια... σε διαρκές, μάλλον υψηλό ποσοστό σε διάρκεια.
14: Ναι, όχι, δίκιο έχετε, με την έννοια του ότι αν ο πληθωρισμός ήταν 5% για ένα μήνα, ο μέσος όρος του έτους δεν θα ήταν πόσο, θα ήταν 2,5. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός έχει διάφορες πτυχές. Έχει την αντίδραση στο τι γίνεται μήνα-μήνα στις αγορές ενέργειας, πρωτίστως από τη Μέση Ανατολή. Έχει όμως και το πώς περνάει αυτό το δομικό κομμάτι του πληθωρισμού, όπως ονομάζεται, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα από τα τρόφιμα, μέσα από τη στέγαση, μέσα από τις μετακινήσεις. Θα είναι πιο δύσκολη φετινή χρονιά. Η εκτίμησή μας για την επόμενη, έχουμε και αυτήν, εκεί είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Θεωρούμε ότι εφόσον λήξει με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και ανακάμψει η Ευρώπη, η οποία μπορεί να υποφεληθεί εφόσον υπάρξει και κάποιο είδους εξομάλυνση στην Ουκρανία, μην το ξεχνάμε και αυτό, πάνε τόσα χρόνια εκεί. Η ανάκαμψη της Ευρώπης μας ενδιαφέρει. Καμιά φορά ακούω ανθρώπους να λένε τι ωραία που πηγαίνουμε λίγο καλύτερα από τους Γερμανούς ή από τους Ιταλούς. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν πηγαίνουν καλά αυτοί, δεν θα έχουμε που να εξάγουμε, ακόμη και ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός. Άρα η ισχυρότερη πορεία της Ευρώπης θα επηρεάσει θετικά και τη δική μας, αναμένουμε, για την επόμενη χρονιά. Όχι όμως πολύ, σχηματικά το βλέπουμε γύρω στο 2% ρυθμό μεγέθυνσης του χρόνου. Αυτά όλα εξαρτώνται από 4 ζητήματα, και να τα πω επιγραφικά. Το ένα ήδη το κουβεντιάζουμε. Τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, ποιος ξέρει. Mm-hmm. Το δεύτερο δεν το κουβεντιάζουμε τόσο πολύ, αλλά εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Είναι το πλέγμα αύξηση του δημόσιου χρέους σε κεντρικές οικονομίες και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το χρέος πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί. Γενικά, οι τιμές των ομολόγων, τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν πλέον μεγαλύτερο ρίσκο. Τις μετοχές δεν έχουμε δει ακόμη πίεση, αλλά επειδή χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο η έρευνα και η παραγωγή από μεγάλες επιχειρήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα βάζει επενδυτική κοινότητα, μιλάμε για 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα βγει αυτό το στοίχημα έτσι ώστε να υπάρχει και κερδοφορία και αύξηση παραγωγικότητας σε όλη την οικονομία. Τέτοια που να καλύψει και το κενό χρηματοδότησης που μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς προεκλογικά και άμεσα μετεκλογικά. Θα υποσχεθούμε για παράδειγμα εύκολες λύσεις.
12: Θεωρείτε ότι υπάρχει ένας, κύριε Βέτα, θεωρείτε ότι υπάρχει ένας πολιτικός κίνδυνος μπροστά? Επειδή έχουμε εκλογές, οι εκλογές γι' αυτό τις έχουμε, για να μην είναι σίγουρες. Αλλά είναι σίγουρα και δεν χρειάζεται για να τις κάνεις την τελευταία ανάλυση. Όταν κάνεις εκλογές, υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρχει μια περίοδο αστάθειας. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να βλάψει άμεσα ή τον αντέχουμε? Είναι ισχυρή η οικονομία. Αντέχει να αφήσει χώρο στους πολίτες να εκφραστούν και στους πολιτικούς να βρουν λύσεις.
14: Το να εμπεδώνεται μια σταθερότητα και μια πορεία ανάπτυξης και πολιτικά μέσα από τις εκλογές όταν γίνονται, αυτό υποβοηθά την οικονομία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα στην οικονομία. Η οικονομία όμως θα ήθελε η πολιτική έκφραση αυτής της διαδικασίας να οδηγήσει σε δύο, θα έλεγα, σκαλοπάτια. Το ένα σκαλοπάτι να υπάρχει μια σταθερότητα, να μην ανέβουν πάρα πολλοί αβεβαιότητες τι γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα τη χώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και δεύτερον, αυτή η σταθερότητα να είναι προϋπόθεση για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Σταθερότητα δεν την εννοώ ως στασιμότητα, την εννοώ ως μια βάση, γιατί η χώρα εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και στις αγορές και στο δημόσιο τομέα, δεδομένου και του δημογραφικού, δεδομένων και των κρίσεων τριγύρων μας. Αυτά είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν θα πρέπει να χαθεί μέσα στο πιο εφήμερο των εκλογών, που πάντα αναπόφευκτα υπάρχει.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
14: Γεια σας.
16: Real FM.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
18: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
19: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
23: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
22: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
23: Για πότε είναι αυτά?
22: Για σήμερα.
23: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
24: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
25: Παρακαλώ.
0: Εύχονται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Ω, φτάσαμε.
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
26: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
27: Έλα, πού είσαι?
28: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
27: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
28: Έλα εδώ, δεξιά!
27: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
28: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
28: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
27: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
29: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
30: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
31: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κατερίνα, επειδή τώρα μου προέκυψε μία ανάρτηση, δεν απευθύνομαι στον Μπάμπη και δεν το θυμάμαι τον Μπάμπη, ενώ δεν είναι τη τόσο.
1: Έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη?
1: Δεν ξέρω, έχει μία ανάγκη.
0: Τι ανάγκη?
1: Κάτι χρειάζεσαι, ρε παιδί μου.
0: Τι χρειάζομαι?
1: Δεν ξέρω, πες μου. Ό,τι χρειάζεσαι θα το έχει.
0: Τι σταυρό σηκώνω κάθε μεσημέρι, τι γολγοθάνευεν. Κατερίνα μου, άκου λοιπόν. Το Δημητρούλα το θυμάσαι? Γράφει εδώ στο Twitter. Έμπαινε τρίτη γυμνασίου και έβγαινε πρώτη λυκείου για τι διακοπέ που κάναμε οι τότε 20άριδε. Αλλά ήταν το Δημητρούλα, το Ροδάνθη. Προσπαθώ να θυμηθώ τα άλλα δύο. Τα θυμάσαι, Μπαμπά?
1: Όχι.
0: Το αγούδι μου.
1: Καλά, δεν ήταν μόνο ο αγούδι μου, ήταν και άλλα.
0: Λέω τα ιστορικά αυτά που είχατε κάνει κυκλάδε και τα λοιπά. Ήταν Δημητρούλα, Ροδάνθη. Πω, κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο μέχρι να...
1: Θυμάμαι το πορτοκαλί ήλιο στον Αργοσαρονικό.
0: Εντάξει, πορτοκαλί ήλιο. Ναι.
1: Που ήταν υπεροκιάνιο.
0: Πορτοκαλί ήλιο, ναι.
1: Υπεροκιάνιο.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγαν το άλλο που ήταν παλιό αντιτορπιλικό και το είχαν μετατρέψει. Πώς το λέγανε στον Αργοσαρονικό? Το οποίο, επειδή ήταν πολεμικό σκάφος,
0: ναι,
1: βούταγε στα κύματα μέσα,
0: ναι,
1: και έβγαζε κάτι ωραία. Και πηγαίναμε εμείς μικρά παιδιά πάνω στη γέφυρα και περιμέναμε πότε θα έρθει το κύμα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Να κρυφτούμε.
0: Δεν το προλαβά. Δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Δεν το πρόλαβες. Αν και ίσως το τέλος, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία χρόνια. Τώρα αυτά τα κλειστά, τα
0: γρήγορα.
1: Ναι, που δεν μπορείς να βγεις έξω. Που...
0: Τότε έμπαινες για να πας παρό, έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Γιατί που καμπίνες και τα λοιπά. Έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, το τη άλλη ημέρα. Δεν έχεις μαγειρεύσει περισσότερα από τα μπαγαζιά τα φαγητά που έπαιρνες μαζί σου. Παρά τα μπαγκάζια σου. Έτσι. Και πάντα επειδή πήγαινα στην Πάρο, κατέβαινα στα ξαδέρφια μου, λυπόταν η ψυχή μου αυτός που συνέχισε για Σαντορίνη.
1: Καλά, και ήταν σαν να αλλάζει Ήπειρο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ όμως το μεταξύ, γιατί περνάει η ώρα, ότι η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας, όπως δείξανε τα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γίνεται στρελής, περίμενε. Πρώτον, αυτό για το οποίο μιλάς, λέει ο Απόλλωνος Οραυτόπουλος, ήταν το Καμέλια.
1: Το Καμέλια. Ποιο?
0: Αυτό πολεμικό, αν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, το Καμέλια. Νομίζω το λέγανε Ήδρα. Αλλά το Καμέλια, ναι, ήταν άλλο ωραίο, ναι, σκάφος της. Σωστά το λέει.
0: Πρόσεξε τώρα. Εγώ είπα το Δημητρούλα και το Ροδάνθη. Έρχεται εδώ από την Ελένη κατευθείαν. Το Μιλένα. Το Ρομίλντα.
1: Σωστά.
0: Και ποιο άλλο, και τον Ταλιάνα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Χαμός γίνεται. Μα αυτά είναι ιστορικά καράβια. Έτσι. Μήπως μου λέτε, λέγεται το Καμέλια, λέει και ο Διονύσης, δεν ήταν το πολεμικό το Καμέλια?
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Γιατί το στέλνει. Oh. Και παλαιότερα λέει το Νεράιδα.
1: Όχι. Ναι, το Νεράιδα ήταν επίσης πολύ ωραίο.
0: Αλλά δεν ήταν όμως το πολεμικό.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Θα το ψάξω τώρα, Σαββατοκύριακο έχω μπροστά μου, δεν έχω και τι να κάνω. Ασχοληθώ με αυτό.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τι να περιμένω, πρέπει να φύγουμε. Η Κατερίνα κάνει ματάκια.
0: Που έκανε το Μάνια, όχι. Δρομολόγια Αργοσαρονικού. Μάρε Κατερίνα, με έχεις αγχώσει πολύ.
1: Σου βγάλε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορώ να απαντήσω, είμαι αγχωμένη.
0: Όχι το Πίνδος 2, ούτε το Νεράιδα. Εγώ πάντως πρώτη φορά ακούω ότι ήταν πολεμικό.
1: Θα ρωτήσω τους γνωστούς μου στην Ήδρα και θα μου πούνε. Ναι. Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Εδώ βλέπω το Καμέλια, το Πίνδος, το Κολοσσός, το Εγινάκι, η Μάχη, το Μικίνε.
1: Και το Μικίνε, ωραίο.
0: Γλάρος, Νεράιδα, Κύκνος, Πορτοκαλής ήλιος κλασικά, Σαρονής.
1: Το Κύκνος.
0: Ναι.
1: Το Κύκνος ήταν ποταμόπλιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ως ποταμόπλιο δεν είχε προβλεφθεί να πηγαίνει σε κύματα.
0: Ναι.
1: Και το βγάλανε και το βάλανε εκεί. Πήγαινε Χαλκίδα, Εδιψώ, αυτά, ίσα που έβγαινε από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα είναι πιο ήσυχα τα νερά εκεί στον Εβοϊκό. Αλλά όταν έβγαινε προς τα πάνω να πάει, αν ήταν να πάει καμιά στιάθο, μέχρι εκεί θα έφτανε. Το έπαιρνε ο διάβολος και το σήκωνε.
0: Όχι, ρε Ιωάννα, δεν το ξέχασα. Με τον Δημητρούλα ξεκίνησα. Το πρώτο που είπα Δημητρούλα ήταν. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
16: Σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
17: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
18: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
17: Το θέμα της ημέρας.
16: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
19: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
20: Θα πάμε σπάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
21: Για πάρτι.
20: Και για μπάνια.
22: Πάμε στα κουφονίσια τα υπέροχα.
23: Τρεις-τέσσερις
22: είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
24: Μα για το άραγμα. Πας και τσιλάρεις, ναι, ακριβώς.
20: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μας.
21: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
20: Έχουμε και άλλες μέρες
21: μετά. Αντίπαρο, σύγχνο.
16: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
19: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
16: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
19: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ίδυψο και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη η ζήτηση για έβια.
16: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
19: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολιγοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λωόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
16: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
19: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
16: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Το ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Τα μελτέμια επιμένουν, καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
25: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον Ιδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας, όμως αφού η θάλασσα θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
16: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε, ναι, 40-41, ναι, βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
25: Όχι στην Αττική.
16: Με τα Μελτέμια τι γίνεται, το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
25: Εξασθενεί λιγάκι το Μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
16: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
25: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές και περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα κυρίως.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
19: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφοριακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη, θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφοριακές γραμμές 242, 250 και Ε90, καθώς η ζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
16: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
19: Πλέον λοιπόν, στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια
1: καινούργια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΆΣΑ.
16: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
1: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό τους επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ριχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμένα αρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Καταστηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
16: Κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
25: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυπτη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυπτης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ανά λίτρα. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να κρυβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115
2: 35 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
16: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
2: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν, ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο του σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή.

0: αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεωργοβασίλη Γιώργο ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι μέλη γενέστε?
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεωργοβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως, όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεωργοβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
0: Ο λόγος?
1: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεωργοβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
0: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
1: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
0: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
1: Από την κυρία Γεωργοβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία παρέτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παρετήσεις των δύο βουλευτών, του κυρίου Κόκαλη και του κυρίου Δίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παρέτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλοκαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεωργοβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής, από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή Προέδρου, θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο, το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
0: αυτό
1: πιάσει...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
1: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
0: Ακριβώς, όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
1: Ακριβώς, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λίστα του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές, θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει η αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζωολήθηκε, τους επιτέθηκε αρχικά.

0: Κα επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο όπως λένε οι περίοικοι σχεδόν το κατασπάραξε, και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα?
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανώ...
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM. Στους 102.
13: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
14: Για Μότο και Μαρίν.
13: Στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Κοντού, του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από τη μία πράξη, από μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
1: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
25: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
26: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
27: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
0: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
1: Με ενημερώνουν κυρίες και κύριοι ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
2: Δεν χρήζει πολλών ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
1: Είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
2: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος. Μένει να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
1: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
3: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
4: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα. Ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση το δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν απτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
1: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άμβληση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία και επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022, λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περίοδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανεκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου, με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
7: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθυνυγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στον Τάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
1: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό, απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
7: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
23: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
8: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκεί στην καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέριν Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Βασίλη, όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει...
1: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
8: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου λοιπόν θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίχτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπέου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
9: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών. Και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
8: Τέλος, την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open, πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Πουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχαιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησης.
1: Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199.

0: 081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάβει.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον

0: σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
8: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
8: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
8: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε

0: 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμμος.
7: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

0: 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Vicos Cola Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες. Μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Επιβεβαιώνεται μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλο, προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League, Σεργέι Γιαβίροβιτς. Κατά 95% η μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα, κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγούνε, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγούδια, εδώ ακούσαμε το Γιάννη του Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει η κυράτα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άλλωστε των γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει 2 έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία. Αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: έχει γράψει.
0: Αλλά δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Όχι, τα πήρε μαζί του στο Παρίσι γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους. Και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει, γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά ας πούμε πεντάγραμμα και έβαζε πάνω, δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι, μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει, άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι, όχι, 23. 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει ένα τον άλλον αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια.
0: Είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε, το «Απ'
1: τη Συνοικία»? Όχι, αυτό «Κόκκινη Πόλη», ναι. Το γράψαμε το
0: 65. Δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι, αυτό. Κάναμε πειραματισμούς. Mm-hmm. Είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφουμε με τον Μάνο, τα κρύβω δηλαδή, ντρέπομαι, ας πούμε, είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του, του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια, και με βλέπει στον δρόμο τυχαία, μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του, αλλά άσχετα από αυτό έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Λέει, εδώ εσύ, στη στάση του Ρεξ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφεις και μάμα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι το αυτό και τα λοιπά. Όπως ξέρεις, οι μπαλάντες, ο ένας Όμηρος, που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά, ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα τη μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή και τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των αναστών. Στη Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε για το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Ανβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή, ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με την λογοκρισία?
1: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούριους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε, μετά αρνήθηκε, γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Το Νατάλο. Φτάσανε στο Ζωγράφο. Ο Ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό. Οπότε τα παρουσίασε δύο βραδείες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε στους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν και τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησε στο να γίνουν λίγο θρύλο τα τραγούδια. Τραγούδια στόμα με στόμα. Είναι
0: και δισκογραφούνται μετά την Χούντα.
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά. Καταρχήν γράφτηκαν οι μετανάστες, που είναι πολύ ωραία δουλειά με στη Χούντα, από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το «Αχ Μαρία, Αχ Μαρία» μόνη στην Πυράρη. Έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά. Δηλαδή, μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον Ζωγράφο, έτσι. Ο Ζωγράφος τα είχε πρωτοπαρουσιάσει.
1: Άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουριτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πως είναι δυνατόν μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε μας, αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρα στη δεξιά. Όχι, τη άκρα τέλο πάντων, ναι, πώς ήταν τα πράγματα μετά τον Εμφύλιο. Τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τη έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα να. Η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε αυτό που έχετε με τον Κώστα, το Τριανταφυλλίδι.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου για την εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σαν έβαζε πάνω και λέγες πείμα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε, όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή, ήμουνα εθελοντής στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην Επιθεώρηση Τέχνης, ένας άνθρωπος, που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει. Και σταματούσε τον Πιθηγότση, ας πούμε, στη μέση. Δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει. Έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας. Θα διαβάσει ένα ποίημα. Έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο και το έλεγα σε στήλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης. Ήταν.
1: Ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στο Ναύπλιο, στο τζαμί, το παλιό τζαμί που είχε γίνει και ήταν κάτω ο διοικητής της χωροφυλακής, ο πάντες, γιατί όταν έφτανε ο Μίκης εκεί γινόταν ο χαμός. Οπότε ναι, μεν τον κυνηγάγανε με εκείνο ή τον άλλο τρόπο, μερικές, αλλά από την άλλη μεριά τους λέγανε οι γυναίκες τους τι θα γίνει στην αυλή του Θεοδωράκη το βράδυ και θα πάμε πρώτη. Και οπότε ερχόντουσαν και σαν αυτοί και τους το διάβαζα εγώ, ένας άνθρωπος και τα λοιπά, και κοιτάγανε, σου λέει τι γίνεται εδώ, ήρθαμε για τον Πιθηγότση. Και... αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνθέτες, και στίχη Μάνου Ελευθερίου, δική μου, και απάγγειλα αυτό. Και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της ας πούμε αγοραφοβίας και της γνώσης όταν είσαι νέος, αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και τον Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συνθετών. Οπότε σταμάτησε εντελώς. Σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου. Χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε. Ξέρεις, ας πούμε. Στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισε, ας πούμε.

0: Και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, που Θωμάης. Για μας είναι καινούργια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς? Είναι ναι, Φουκαράς ο εσές?
1: Ναι, τώρα είναι γεράκο, έξω από, πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήτανε. Αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του ντέρτια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματική.

0: Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυραίκες Παράγκες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν ισχύ.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε

0: Δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτή είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
4: Αυτό το έγραψα μάλλον εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα, αργότερα την ονόμασα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης, χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λύρα είχε πάθει, μου λέει θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια κύριε Λάδη, σας παρακαλώ και τα λοιπά. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσα κάποια από αυτά.
3: Τρούτσικος, έτσι.
4: Ναι,
3: λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με το φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
4: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα, και τα δύο από τα ανεπίδοτα τα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
3: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια, ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ λοιπόν.
4: Έγινε αυτή, δεν είναι παιδιά του Μπρέχτ, είναι του Φόντα τουλάχιστον. Κάποιος το είπε, κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, οι ατέλειωτες, ότι όχι, όχι, αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης, λέγανε, ας μην τα λοιπά. Τέλος πάντων, ναι, η καλύτερη, έτσι, πιο επίκη σε αυτή ήταν η φίλη μου, η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου λέει αυτά που γράφουν, εσύ έχεις αφομοιώσει, ξέρεις, με αυτό το ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα, ναι, όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
3: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγούδια του Φόντα Λάδη, και είναι αιώνιο και αθάνατο γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό, και γινόταν μια προσπάθεια μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε και δε, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι, σιωπής και φοβέρας. Ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα. Απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ. Οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και λίγοι από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πότε θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το από τη συνοικία, όπως είπαμε πριν. Οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος, και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη», που είχε...
0: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
0: Δεν υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Ναι, ναι.
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάση Σταδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδίου, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατά.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ανακαινίζεις, χτίζεις, βάφεις ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις.
1: Κοιμάσαι καθόλου? Μια ζωή γράψιμο.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου. Άρης Μάρης Κουκουνάρης με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά. Ε.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, είναι, ναι, το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος, και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκόσουν να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Καζατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήταν τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Ναι, και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό, με τον Ιγνατίου είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτορείο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες, ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά με τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε ήρθα, έγινε αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτ, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά, αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση, όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και εμένα σε κάτι δωμάτια, τρεις-τρεις και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενος στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζες στη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έκανα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στο νήπιο, μεταξύ πρώτης, δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που από κάνει ωραία σκίτσα, και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε
0: το μικρό
1: ήρωα, yeah. Αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε
1: στα
0: αυτό.
1: 6, 5, ξέρω 6. Εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε στο μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε. Αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά. Με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραίο, αλλά που ανήκεται, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία δηλαδή, την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά. Τους βλέπανε στο δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε. Ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά. Αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνουν το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ. Ήταν τότε τέλος πάντων στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο, τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του Πάτερ του Κουμετόπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βασίσεις το ότι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο και τα λεφτά που είχα μαζί μου δηλαδή φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα όχι σωματείο, τέλος πάντων ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πήγαινε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα τον Μάνο, το Λοΐζο, που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενε ότι θα δει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και τον λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλο τη, κυρίως αντιδικτατορική δράση, δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασε?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε?
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια έτσι, ο καθένας μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πηγαίνουν, ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα, Γαλλικός Μάης, Πράγα, θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταμάτησε, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίναν εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό, κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το
1: Καράβια. Το Καράβια Αλίτες, ναι. Είναι το πρώτο. Γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια. Του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα, που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπεσε ο Θεοδωράκης στην όμορφη πόλη, στο άλλο έπεσε ο Χατζηδάκης στην οδό ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώζει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης, ο περίφημος, εκεί στα γεράματα. Ο
0: υπήρχε ακόμα, αυτός.
1: Ναι, και τον αγνούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί. Κάπου καθόταν, ας πούμε, και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβι Αλίτε σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ θα δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιέλη της.

0: Για πες μου για τη Βαλπωνία.
1: Η Βαλπωνία, το πραξικόπημα στη Βαλπωνία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου, οι συναισθηματικές στην αρχή, για αυτό που είχε γίνει. Γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό, το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία είναι ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πρικυπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα. Πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου αυτά τα τραγούδια όλα. Αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπωνία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους αδεκάτους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με Πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Ναι. Μια συλλογή έφτιαξα από πολιτικό στίχο που άλλα είναι από θεατρικά, άλλα είναι έτσι γραμμένα, από διάφορες προελεύσεις, ας πούμε, όπου σαν βιβλίο βγήκε πρώτα από τη σύγχρονη εποχή και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ γόνιμη τα τελευταία 3-4 χρόνια συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο αυτό. Ήταν το πρώτο βιβλίο. Σε συνέχεια 9 από αυτά τα τραγούδια του νόμου και της τάξης με τον ίδιο τίτλο βγήκανε με την Πολυξένη την Καράκογλου σε ένα βιβλιαράκι CD.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από αυτή τη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την Πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία ενός εγκλήματος. Στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Το τετράδιο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι γνωστό τίτλο, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλος πάντων και το βαφτίσαμε τετράδιο. Ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, η δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στον Πάμπαλη. Οπότε λέω, όλες κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε η δισογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους ας πούμε στη Γιάρο νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπότανε, όσο λέω, Μπάμπαρης δεν μπορώ να πηγαίνω στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πρακτικό με αυτά, πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70. Από τότε τα σκίτσα Ρεοστάθης του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκιτσογράφος. Έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνων και πόσο, τους 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένας συνθέτης που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη, και εγώ ήμουν στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μιτελές στο Λος Άντζελες, και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε ποιήση Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά, του τα έστειλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόμασα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για το Στάθη, πυργαίος είναι, του αξίζουν όλα. Να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι. Πώς τα έλεγες, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει το πολιτικό τραγούδι, έχει υποείδη, λογικό είναι, είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό. Αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται, ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό, που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ κατά καιρούς. Εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία ενός εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνουν αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνα τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους Υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση. Έτσι.
0: Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και... υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου ζητήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο το καθημερινός φασισμός σε κάποια δουλειά τους. Γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τα άλλο, διάφορες ιδέες. Δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
2: εκείνη τα παιδιά, ναι,
1: και τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποίησεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε, και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει σηκώνει τρίχα σου. Δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια, η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε. Πέρα από τα άλλα τα που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε, και βάζουν, ας πούμε, και δικούς τους στίχους, λένε το ρετσι, τα τίβο, όπως λέγεται αυτό, το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
0: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τον Γκίστερτο, του Μπόρχες, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέω εγώ καλή. Έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με τη Διτίνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από το Γιάννη Μαρή, και το αναφέρεται γι' αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστω.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια, θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φόντα Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ, Νίκο μου.
0: Και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, που είσαι με εμάς.
1: Ωραία, το έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.

0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 2273-62-153.
6: See you at Corner.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μία βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σου είχα κάνει βαριά. Κι αν ελάχιστες ήταν οι κακές οι στιγμές μου, πώς να τις συγχωρήσεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Ivy, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: κρατήσω.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά